Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο
3: 3. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο
4: 2. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κύριε Προϊστάμενε.
7: Η καινούργια είσαι εσύ.
6: Ναι.
7: Παρακαλώ.
6: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
8: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
9: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Είτε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

πρωί ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ο ήλιος ανέβηκε. Ανέβα κι εσύ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
12: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
13: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κύριε Προϊστάμενε.
3: Η καινούργια είσαι εσύ.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό. Ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's go.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Ωραία, μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.
2: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Έκτακτο! Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό!
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς! Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
8: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
7: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
8: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
7: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
9: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από τη Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
10: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
11: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
10: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
12: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
10: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Καλή Τετάρτη που είναι σήμερα, αλλά κυρίως καλό μήνα, γιατί μπήκε ο Ιούλιος, αντίο Ιούνιο, δεν σας αγαπήσαμε καθόλου, δεν μας λείπει και αντίο κουνούπια. Είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στον ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο ψανεβάζει και απέναντί μου έχω την υπέροχη Μαρία Μακραγή. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, και εγώ απέναντί μου έχω τον υπέροχο Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Αυτό είμαι εγώ. Μαζί μας έχουμε σήμερα τις φιλοσοφίες, την υδροδυναμική σαϊριδάκι στην Κουτάλα και το Riviera Beach Bar Restaurant. Θέλω μηνύματα, θέλω πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να γίνει πανικός στο Viber στο 6931-929-929.
1: Ή γράψε μας στο Instagram, Facebook, app92,9 και μας ακούς live στο www.929.gr.
0: Μαρία, να σε καλωσορίσω και επίσημα εδώ. Α, από το πρωί 8 με 11 θα μετρώσει 3 ώρες τη μάπα για να δεις πώς είναι να περνάς την μεταφηβική σου ηλικία. Κάπως έτσι.
1: Ακούγεται καταπληκτικό. Ακούγεται τέλειο.
0: Θα ήθελα να

0: Ήδη ξεκινήσαμε πάρα πολύ ωραία εδώ
1: έχει
0: με τη Μαρία.
1: Σύμφωση, έχει σύμφωση.
0: Όπως πρέπει να ξεκινάει ένα δίδυμο, μια εργασιακή σχέση, μια φιλία θα λέγε κανείς πριν μου ανοίξει το στόμα της.
1: Καλή, τι ωραία που μιλάει σήμερα.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Τι ακούς, τι όμορφα που μιλάει.
0: Φυσικά γιατί ακόμα και τώρα που θα σε κατακαιρματίσω με τον πυρηνό μου λόγο, έχω επίπεδο. Γιατί αυτή να ξέρει είναι εκπομπή επίπεδου κάθε είδους επιστημονικού, ψυχαγωγικού.
1: Γι' αυτό είμαι εδώ, σε παρακαλώ.
0: Και πολυπολιτισμικού. Και εδώ που μιλάμε, μου πετάει το επικό. Αχ, καλέ, μην το λες. Εγώ κάνω παρέα με σαραντάριδες. με αυτούς τους απέσιους ανθρώπους. Και μετά το κάνω ακόμα χειρότερο. Μην νιώθεις άχημα. Εγώ κάνω παρέα με όλους. Εκ μέρους του συλλόγου σαραντάριδων. Να σε ευχαριστούμε για τη μεγαλοψυχία σου.
1: Αφού με είχε πρίξει πρωτύτερα, να πούμε όμως. Ότι δεν θα ξέρει τον ένα και δεν θα ξέρει τον άλλο, δεν ξέρει τον παράλληλο, γιατί είναι κάποια χρόνια μεγαλύτερο σου.
0: Γιατί εγώ σέβομαι τα νιάτα σου, την ομορφιά, κρίμα τον μπόι σου, καλέ.
1: Λοιπόν, ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Δεν ξέρω, πες με.
1: Λοιπόν, είναι των Αγίων Αναργύρων, μεγάλη χάρη τους.
0: Καλημέρα στους Αγίους Αναργύρους, χρόνια πολλά τον
1: Ιω. Προστάτες των γιατρών, παρακαλώ πολύ.
0: Α, ναι.
1: Ή των αεροπόρων.
0: Με ρωτάς.
1: Έλα, φώτισέ με λίγο.
0: Των γιατρών.
1: Ναι,
0: γιατί των αεροπόρων
1: είναι προστάτες... Θυμάμαι από ένα σύριαλ με το Γιάννη Μπέζο.
0: Λοιπόν... Με κέρδισε το ενδιαφέρον. Σα ακούμε τεράστια προσοχή. Ποιο σύριαλ ήταν γιατρός ο Γιάννης Μπέζος?
1: Το ήρθε και έδεσε. Μια κωμωδία ήταν.
0: Ήρθε και. Μιλάμε τώρα.
1: Με
0: αυτά
1: τη
0: είναι.
1: Δάφνη Λεμπρόγενη.
0: Αυτά είναι πολύ deep tracks, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι τα main. Εγώ Μπέζο, εγώ Ελλάδα στα παιδιά. Επίσης αεροπόρος. Αλλά λοιπόν θα το ξέραμε.
1: Για Έλληνες σιωπές.
0: Ναι, από ό,τι κατάλαβα, το background μας είναι πολύ διαφορετικό. Όταν εσύ σκέφτεσαι σειρά με αεροπόρους στην Ελλάδα, εγώ λέω στην Ελλάδα, δηλαδή αέρινες σιωπές, ναι.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στην Αναργυρούλα, στο Δαμιανό,
0: ναι, Κοσμάς
1: και Δαμιανός, παρακαλώ, οι Άγιοι Ανάργυροι. Και στον Αργύρη, θα πω εγώ.
0: Ναι, είμαι στο Μαυρίκιο.
1: Φυσικά, στο Μαυρίκιο, ίσω και στου υπόλοιπου.
0: Σε όλη τη χώρα.
1: Εντάξει, okay.
0: Και θα πω χρόνια πολλά και στο Μαυρίκο, το φίλο μου που παντρεύεται μεθαύριο, άσχετο, δεν
1: γιορτάζει. Έτσι τον λένε.
0: Μαυρικάγης είναι, αλλά δεν είναι Μαυρίκιο. Οπότε ξέρεις, κάπως δεν είναι όλα και είναι και κάτι μαυρός. Και να σου πω κάτι, μένει και στο Μαυρικιανό στην Ελούντα. Τι άλλο θες?
1: Να του πούμε χρόνια πολλά, παντρεύεται και όλες θα έχει. Θα του στείλω εγώ θετική ενέργεια, να πάνε όλα καλά, να ζήσει,
0: ναι,
1: να ευτυχήσει.
0: Να σου πω, Μαρία, τι έπαθα χθες με αυτό το γάμο?
1: Για
0: που
1: πες.
0: Μου είχε βγει ο κοκοσαϊδόν και δεν παντρεύομαι καν εγώ. Εντάξει, που χθες αποφάσισε να μου πει ότι. Γιατί κάτι λέγαμε. Του λέω, δεν θα βάλω γραβάτα. Δεν θα βάλει γραβάτα. Μα έχω ένα κόνσεπτ στο μυαλό μου για ένα βίντεο που θα γυρίσουμε και πρέπει να φάω. Λέω, ρε, εσύ, έχω επιλέξει τα ρούχα μου. Είμαι οκ, okay, μου λέει δεν γίνεται. Και έτρεχα χθες απόγευμα να πάρω πουκάμισο, γραβάτα και μαντήλι. Γιατί τέτοιο σήμα, αν το κάνεις κάτω σωστά. Εντάξει.
1: Wow.
0: 160 ευρώ μου βγήκε το βίντεο του άλλου.
1: Πόσο θα σου βγει?
0: Λοιπόν, κάπου όπα.
1: Ξέρεις πολλούς που θα το έκαναν αυτό?
0: Όχι, μόνο εγώ, γιατί είμαι καλός φίλος.
1: Οπότε.
0: Βρήκα το. I found my match.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 6-9-31-9-29-9-29 είναι το Viber του Up92.9, το ραδιόφωνο που σας ανεβάζει. Και εγώ τώρα, φίλε ακροατά, που μας ακούς και μας απολαμβάνεις και έχεις ξυπνήσει μαζί μας, θέλω να στείλεις το Viber ευχετήρια μηνύματα, την καλύτερη ενέργεια για την αγαπημένη τη Μαρία τη Μακράκη, που είναι εδώ πέρα επισήμως πρώτη μέρα. Μπήκε ο μήνας με τον καλό. Να σε ευχηθείς μια καλή αρχή και μια καλή υπομονή τώρα.
1: Παιδιά, τι έχει πάθει. Αρχικά ευχαριστώ πολύ. Απλά δεν με έχει συνηθίσει. Σήμερα... Είμαστε μια μισή εβδομάδα μαζί μέχρι να ξεκινήσει.
0: Σήμερα θα είμαι καλός. Μην το συνηθίσεις. Είναι εβδομάδα προσαρμογής. Αυτή πέρασε. Στο στρατό το είχαμε αυτό. Πηγαίναμε σε μια νέα μονάδα, νέο στρατόπεδο και είχαμε εβδομάδα προσαρμογής.
1: Ήταν όλοι.
0: Ω αγαπημένε, φαντάρε. Θα ήθελες να ξαπλώσεις το κρεβάτι σου, θα ήθελες λίγο φαγητό παραπάνω. Θέλετε μια διούλα να πάτε κάπου. Λοιπόν, και με το περνούσε η εβδομάδα. Ψάρακα. Αυτό ακριβώς σου κάνω τώρα. Δεν θα σε αποκαλέσω ποτέ ψάρακα, γιατί το θεωρώ χλεβαστικό και υποτιμητικό.
1: Ευτυχώς, ναι.
0: Πέστροφα.
1: Πέστροφα.
0: Πιο συγκεκριμένο. Είναι πιο κλεπτισμένο. Βέβαια, πιο λαϊκό ψάρι.
1: Θες να με πεις λαβράκι που μου αρέσει το λαβράκι.
0: Ζαργάνα.
1: Θυμάμαι τη γεύση τώρα της ζαργάνας. Πες κάτι που μου αρέσει, που το τρώω, ρε παιδί μου.
0: Μπρόκολο θα μετά ίσως από ό,τι θυμάμαι.
1: Πες με μπρόκολο. Δεν θα σε
0: πω μπρόκολο. Δεν βγάζει καν νόημα να σε πω μπρόκολο. In any case, εγώ είμαι εδώ πέρα, Μαρία, άκουσα να δεις, είμαι εδώ πέρα. I got your back. Και είμαι εδώ πέρα όχι μόνο για να κάνουμε την εκπομπή παρέα, αλλά επειδή είμαι στην κονσόλα σου, παρέχω και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Όπως ξέρεις, ποιος άλλος.
1: Ποιος.
0: Η υδροδυναμική σαριδάκη.
1: Καλό.
0: Γιατί είναι εδώ με λύσεις, ποιότητα και εξοπιστία, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201, με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη όπως και εγώ, και το τηλέφωνο 2810-528-088 ή στο site υδροδυναμική.com. Αλλά ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις να πάρεις από εκεί πέρα, Μαρία?
1: Τα ηλιακά θερμίδια. Ακριβώς. Πολύ. Ελληνικοί ηλιακοί θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας. Έχεις ζεστό νερό όλο το χρόνο.
0: Όλο το
1: με
0: χρόνο.
1: Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, παρακαλώ.
0: Αυτό έχουμε 800 μέρες το χρόνο, έχουμε ήλιο. Πάρ' το να δεις τζάμπα ζεστό νερό, μην είσαι κορόιδο.
1: Λοιπόν, είναι ιδανικά και για σπίτι και για επαγγελματικό χώρο να
0: το
1: τονίσουμε.
0: Στο μετόχι το πας. Το πας στο τροχόσπιτο που έχεις, το παράνομο, στο λιόμενο που έχει
1: το παράνομο.
0: Στο σπίτι του σκύλου. Αν ο σκύλος σου είναι κρυουλιάρης και θέλει ζεστό νερό, βάζει θερμίδια, γιατί είναι και για σκύλο παντού.
1: Δεν μένουμε. Έχω, αλλά ναι, είναι παντού.
0: Ωραία, αν πάρεις όμως, ναι, ορίστε.
1: 7 έως 25 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο, ανάλογα.
0: Πρώτα πεθαίνει ο χείρο και μετά το θερμίδι, ορίστε.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κοίταξε, στατιστικά μιλώντας, εκεί ζουν 15-16, άντε 20 χρόνια. Το θερμίδι έχει 25 χρόνια γραπτή εγγύηση.
1: Εκτός και αν πάρεις σκύλο στα 70 σου.
0: Τότε πεθαίνει εσύ, δεν σε νοιάζει.
1: Ούτε 50-50
0: το θερμίδι, ούτε το σκύλο σε νοιάζει τότε. Τέλος πάντων, για άλλη μια φορά συζητήσαμε και αυτό το πρόβλημα. Το τι θα κάνετε αν αποδείμεστε εσείς ή ο σκύλος σας πριν το θερμίδι, το οποίο θα συμβεί, γιατί δεν παθαίνουν τίποτα, δεν σπάνε, δεν χαλάνε.
1: Υδροδυναμική σαριδάκη, πας λοιπόν να σε συμβουλέψουν κατάλληλα.
0: Ακούστε τη Μαρία, ξέρει πέντε πράγματα. Άρτια εκπαιδευμένη.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 1.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
9: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο service κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Service Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά και μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
10: Πάλι κρύο το νερό.
11: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
10: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
11: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
10: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
11: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
12: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
12: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ωραία περνάμε εδώ και αν μη τι άλλο θα πούμε το Δεσπότη Παναγιώτη.
1: Σε παρακαλώ.
0: Δεν καταλαβαίνω Μαρία, γιατί γελάς, πού είναι το...
1: Μη μου το κάνεις αυτό, σε
0: ήταν μια generic έκφραση, δεν καταλαβαίνω.
1: Θα μου το πληρώσεις, ο νέρο.
0: Κορόιδο, δεν έχω φράγκο. Σε κάθε περίπτωση, τι έχεις να προτείνεις, πώς θα περάσουμε την ώρα μας, πώς θα...
1: Δώσ' μου λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Σήμερα 1η του Ιούλη, δώσ' μου λίγο.
0: Σου δίνω.
1: Δώσ' μου λίγο πιξλάξ, δώσ' μου.
0: Μοναξιά μου όλα. Μοναξιά μου,
1: έφτασε
0: κάθε μέρα, έλα.
1: Έφτασε η μέρα
0: που θα σου τραγουδάω αυτό.
1: Πιξλάξ ημέρα, 1η του μήνα λοιπόν έρχονται, που περιμέναμε τόσο καιρό, που το λέγαμε τόσο καιρό ότι έχουμε σήμερα πιξλάξ.
0: Ναι, μετά εγώ θα τραγουδάω όμως. Θα παίξουν αυτή σήμερα, εγώ θα τραγουδάω μετά. Τέλος πάντων.
1: Θέλεις να τραγουδάς.
0: Είναι κάποιο intro που κάνω σε κάθε σημαντικό live των ημερών.
1: Ναι, το γνωρίζω, γιατί ναι. Σου είπα, δώσ' μου λίγο.
0: Έχεις
1: να μου πεις και λίγο.
0: Πες μου άλλο τραγούδι πιξλάξ τώρα. Ο καφές
1: λοιπόν,
0: σου.
1: Λοιπόν. Σ' αφήνω, δεν βλέπεις.
0: Και το ράδιο. Δεν θυμάμαι τώρα τι λέει.
1: Λοιπόν, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ώρα έναρξης στις 9.30, προσέλευση από τις 8.
0: Να πάτε στην ώρα σας, μην καθυστερείτε τους υπολείπους.
1: Σαφώς.
0: Πάνε στην ώρα τους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η συνέπεια είναι το Α και το Μέγα.
0: Το Α και το Β είναι.
1: Μπαίνει στο Instagram του σταθμού A92,9.
0: Το ραδιόφωνο ψαρεμάζει.
1: Φυσικά. Τρέχει διαγωνισμός giveaway, Θοδωρής Φέρης.
0: Αφού θα πας, γιατί κάνεις έτσι?
1: Γιατί ανυπομονώ, δεν σου έχω πει το με το Φέρη τι έχω περάσει στη Θεσσαλονίκη. Ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτή τη συναυλία.
0: Ωραία, εντάξει,
1: και
0: ακούω,
1: πέρυσι ήταν να πάω, δεν πήγα.
0: Θα πας φέτος, μην αγχώνεσαι, θα πας μαζί με όλους.
1: Ναι, 8 του μήνα λοιπόν έρχεται. Τρέξτε να προλάβετε. Κληρώνουμε 2 διπλές προσκλήσεις.
0: Η μία της Μαρίας ξεκαθαρά.
1: Όχι, θα την αφήσω στους φίλους.
0: Εντάξει.
1: Η κλήρωση θα γίνει στις 6 του μήνα και φυσικά να πούμε ότι έρχονται και άλλες συναυλίες φυσικά. Σαμπάνης,
0: να προχωρήσεις καρδιά μου. Σε ποιο δρόμο έχεις διαλέξει?
1: Και για φέρτο μου και το άλλο.
0: Φέρτο μου.
1: Και Αγγίλες 20 του μήνα.
0: Πανικός γίνεται.
1: Ναι, πραγματικά. Και είμαι αισιόδοξη ότι θα ακολουθήσουν και άλλα.
0: Απορώ ποιος είναι ο χορηγός επικοινωνίας όλα αυτά τα τεράστια event.
1: Μα φυσικά A92,9.
0: Είναι μία λέξη. A92,9 θα με ανεβάζει. Είναι μία λέξη.
1: Εντάξει, δώσ' μου λίγο χρόνο. 5 δευτερόλεπτα, δώσ' μου.
0: Ωραία, 3-2-1, πάρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Αντικειμενικά τώρα όμως, εάν στο, αν το καλύτερο σημείο ενός βιογραφικού είναι μια σχέση με κάποιον, πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ πλούσιο βιογραφικό και δεν έχεις πολλές ελπίδες να πάρεις τη δουλειά.
2: Εντάξει, φαντάζομαι δεν εννοούμε για επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ αυτό φαντάζομαι να σου έρθει βιογραφικό για δουλειά, ρε παιδί μου, σε φάση. Με λένε Κώστα Πουλόπουλο, γεννήθηκα εκεί πέρα. Προσωπικές επιτυχίες. Είχα σχέση με τη Μαρία 2 χρόνια. θέλω τη θέση του CEO. Και να τον πάρουν, ναι. Και να τον πάρουν γιατί είναι
2: αγυψιός
1: αφεντικού.
2: Όλα για μια Μαρία γίνονται.
1: Όχι, είναι αγυψιός αφεντικού. Δεν σε πήραμε.
2: Κοίταξε να δεις, εντάξει, αυτό τώρα μπορεί να μην συμβεί. Αλλά όταν είμαστε καλή ώρα δύο φίλοι, έτσι, και συζητάμε, βρε παιδί μου, για σχέσεις. Είναι πολύ ωραίο να μιλάς όμορφα για μια προηγούμενη σου σχέση.
1: Φυσικά.
2: Τελείωσε για κάποιο λόγο. Δεν χρειάζεται να τελειώνουν όλα, άδοξα μου, ρε. Καλή καρδιά.
1: Προφανώς δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε,
2: μάλλον ο Νικολάκης, ο φίλος Νικολάκης, μιλάει για αυτό το βιογραφικό.
1: Okay.
2: Θεωρώ.
1: Σε κάθε περίπτωση, στο βιογραφικό για δουλειά, μην βάζετε τις προσωπικές σας σχέσεις, γιατί δεν θα βολέψει. Επίσης, στο Ηράκλειο είμαστε. Οπότε είναι πολύ πιθανό να υπάρχει.
2: Το Ηράκλειο είναι μικρό.
1: Να υπάρχει σύμπλευση, να το πούμε έτσι. Οπότε, ναι, μειώνεται τις πιθανότητες για τη δουλειά.
2: Λοιπόν, τι θα έχεις μαζί μου?
1: Τι θα έχω μαζί σου?
2: Millennials, ενωθείτε.
1: Okay, όπως ξεκινήσαμε συνεχίζουμε.
2: Είμαι κατενθουσιασμένη.
1: Για πες, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, χτες έτσι όπως σκρόλαρα στο TikTok.
1: Ναι.
2: Είδα ένα τέλειο καρουζέλ, θα το πω, όχι βιντεάκι, γιατί ήταν με
1: καρουζέλ
2: φωτογραφίες.
1: Ου καρουζέλ δι αμόρ. Δεν έχεις ιδέα τι λέω, ε.
2: Αφήσαμε το γαλλικό, πιάσαμε το ιταλικό.
1: Βασικά το καρουζέλ ήταν ισπανικό, μεξικάνικο, κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει, σειρά στην γενής μοιάζουν.
1: Σειρά στην ΕΡΤ 2, δεκαετία 90, το βλέπαμε, ήταν στη σειρά Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, καρουζέλ. Για να πω.
2: Α, ναι, ξέρω τι λες.
1: Α, ναι, δεν ήσουν γέννητης τότε.
2: Έχω πει ότι με διακατέχει μια ρετρολαγνία.
1: Α,
2: οπότε
1: γίναμε,
2: θα
1: γίναμε
2: το
1: υποστείς
2: και εσύ και ο φίλος ακροατής.
1: Ναι, αυτό που λες εσύ ρετρολαγνία, εμείς το λέμε παλιά. Αυτό, όταν ήμασταν μικροί.

0: σου έχω βρει αγαπημένες φράσεις που λεγόταν εκείνη την εποχή και θέλω λίγο να κάνουμε μία ανάκληση.
1: Για
0: μαζί.
1: Πάμε. Blast from the past, ας πούμε. Για να δούμε μία.
0: Λοιπόν, το αγαπημένο μου που εγώ το πετάω μέχρι και σήμερα. Ναι. Τα πήρα στην Κράνα. Αντε μην τα πάρω στην Κράνα τώρα.
1: Ναι, τα πυροκρανίως είναι διαχρονική νομίζω. Σαν πάθηση.
0: Εσένα η αγαπημένη σου ποια ήταν της τότες εποχής έχεις?
1: Κοίταξε, μ' άρεσε πάρα πολύ, το συζητήσαμε και πριν, το Τζαμάουα.
0: Ναι, εγώ βέβαια λέω τζάμι.
1: Από εκεί περάσαμε προέρχεται, τζάμι. Το Τζαμάουα είναι ο υπερθετικός του τζάμι. Και όπως έχει πει και ο μεγάλος αηδός Σέξπιρ.
0: Όχι ο Βίλιαμ, να το τονίσουμε.
1: Γιατί, πες μου γιατί δεν πάμε Τζαμάικα, πες μου γιατί. Γιατί, πες μου γιατί να περάσουμε Τζαμάουα.
0: Τι να το πω.
1: Αυτό το τραγούδι γράφτηκε, ηχογραφήθηκε και πουλήθηκε. Και κάποιοι από εδώ το αγόρασαν κιόλας, δεν ξέρω ποιοι.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο που εγώ δεν το είχα τόσο σε εκτίμηση.
1: Για πες.
0: Ήταν που λέγαμε για τους γονείς μας, ακόμα και 30 χρονών αν ήταν οι γονείς μας, ναι. Και εμείς 15. Γιατί. Εντάξει. Έκαναν μικρή παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, ναι.
1: Μετά βγήκαν
0: οι γονείς. Λέγαμε ο γέρος μου.
1: Δεν μ' άρεσε πάρα, ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Ούτε
1: ποτέ
0: μένα,
1: ο γέρος μου, η γριά μου, η γέρη μου. Όχι.
0: Η γριά μου δεν το άκουγα τόσο.
1: Έπαιζε πάρα πολύ σε ταινίες Δαλιανίδη, τα τσακάλια. Ο γέρος μου. Θα πάω στη γριά μου να της πάρω 5 χιλιάρικα. Σε δραχμές τότε.
0: Το 10 λεπτά κήρυγμα το θυμάσαι με το Δημήτρη Κουρούμπαλη που έκανε το Λεωνίδα. Με το μαλλί, το μακρύ.
1: By the way, ο Σέξπιρ είναι ο ίδιος που τραγουδάει το κήρυγμα ο πατέρας. Οπότε όλα συνδέονται. Και το Τζαμάικα για το 10 λεπτά γυρίγμα του ίδιου καλλιτέχνη.
0: Ναι, και επίσης εκεί πέρα λέγανε και πολύ το δικέ μου. Έλα ρε δικέ μου, πες τα δικέ μου.
1: Όπως επίσης τρελή ατάκα φασέ ο τέτοιος του 90's. Δικέ μου, τζιμπά το λευγέ μου.
0: Αυτό δεν το ξέρα.
1: Βέβαια, τα 90's ήταν μια δύσκολη εποχή.
0: Και το αγαπημένο μου, το σημερινό Ντελούλου, είναι αυτό που λέμε κουκουρούκου.
1: Όπου υπερθετικός θα το λύσουμε και εδώ, γιατί η εκπομπή είναι υψηλό επίπεδο, είναι κουκουρούκου μανταλάκια.
0: Εγώ λέω το μπιου-μπιου μανταλάκια.
1: Τελικά τα μανταλάκια δίνουν μια έξτρα έμφαση στην κουκουροκοσύνη του ανθρώπου.
0: Ισχύει λοιπόν. Θα μ' αγαπάς τώρα.
1: Κοίταξε. Η σχέση μας είναι σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά βλέπω μια καλή πρώτη ύλη.
0: Έτσι.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
1: Γιατί χειμερινό?
0: Γιατί για ένα τζάκι λες συνέχεια. Είναι τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
1: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς για...
0: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
1: Θα με πιάσει νευρικό.
0: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 631-929-929 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
0: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις. Είναι πολύ προκομμένα ένα από τα δύο.
1: Μπορεί να διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία.
0: Ναι, τα διαβάζουν πιο μετά τις 11. Θα διαβάσουν 11 με 12 που είναι το κενό μεταξύ των δύο εκπομπών. Δηλαδή, εμείς, συγγνώμη, τα παιδιά μας, εμείς τα μεγαλώσαμε, τα σπουδάσαμε. Γενικά μιλάμε τώρα, εντάξει, μην παρεξηγηθώ. Πρέπει να μην πέθανε τα παιδιά των άλλων. Και εντάξει, να μην σπουδάσει, να πάει να γίνει υδραυλικός. Πιο πολλά λεφτά θα βγάζει, τόσο ή άλλος.
1: Δεν τολμώ να σου πάω κόντρα αυτή την ώρα, φοβάμαι την αντεπίθεση.
0: Ποια αντεπίθεση, εδώ μόνο αλήθειες. Θα πάει τώρα το παιδί να σπουδάσει, να διαβάζει 12 χρόνια στο σχολείο. Μετά θα πάει στο πανεπιστήμιο, διαβάζει 8 χρόνια γιατί σήμερα περάσει τα 4. Εντάξει, θα πάει κάνει μεταπτυχιακό αυτό και αν πάει να γίνει υδραυλικός, σε ένα χρόνο μέσα βάζει πιο πολλά λεφτά από ό,τι αν γίνει υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού.
1: Ωραία, αφού σκοτώσαμε τη Φουρέιρα και το Ουτζάκι.
0: Έχω θέματα, πρέπει να τα συζητήσω. Και επειδή είσαι εσύ εδώ πέρα, τα ζητάω με σένα. Τι να κάνω?
1: Όχι, καλά το κάνεις, μου αρέσει, συνέχισε.
0: Καλά το κάνεις, στα μάτια σου τον τρόμο. Καλά το κάνεις, θα του λέω μόνο ναι. Μέχρι τις 11 είναι 2 ώρες, θα περάσουν, ναι.
1: Λοιπόν, θα μου φέρεις και μια μπουγάτσα όμως.
0: Ναι, στην επιστροφή πάρε, δεν σε αφήσω ποτέ έτσι. Καμιά γυναίκα δεν πίνασε μαζί μου.
1: Γλυκούλης.
0: Ούτε άντρας βασικά. Όλους ταΐζω. Μήπως είμαι η γιαγιά μου. Ναι, για πες, από φιλοσοφίες τι θα ήθελες?
1: Φιλοσοφίες, λοιπόν, θα ήθελα μία βασική μπουγατσούλα έτσι, με κρέμα, κρέμα κανέλα μπόλι και από πάνω και ζάχαρη άχνη. Αλλά να πούμε ότι έχουμε τρομερές επιλογές. Έτσι λίγο πιο alternative, όπως μπουγάτσα με σουφλέ κρητικών τυριών και γαλοπούλα. Μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη, αγαπημένη της Κάλλιας, φιλιά Κάλλια.
0: Δεν ξέρω πώς κάνει η ρίγανη. Η μυρίγανη.
1: Χτες έκανε το δέντρο, σήμερα θα κάνει τη ρίγανη.
0: Θα κάνω όλα τα φυτά.
1: Το στόχο ζωής.
0: Λοιπόν, και θα κάνω το βλίτο.
1: Το βλίτο. Και πολλές γλυκές επιλογές θα βρείτε, όπως μπουγάτσα.
0: Γιατί πρακτικά να σημειωθεί ότι τη κάνω το βλήτο, όντως. Είμαι το βλήτο.
1: Όπως μπουγάτσα μήλου με πραλίνα λατισμένης καραμέλας και κράμπλ.
0: Τώρα είμαι το μήλο, δες. Πρέπει να βάλουμε μια κάμερα εδώ μέσα, δεν γίνεται.
1: Πραγματικά. Φυσικά, μέσω φαγητοεφαρμογών μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές επιλογές σε πρωινά, μπραντς, οτιδήποτε.
0: Ναι, Μαρία, εγώ θέλω έκπτωση όμως.
1: Μέσω φαγητοεφαρμογών, λοιπόν, το τονίζω, βρίσκεις.
0: Εγώ θέλω 10%
1: έκπτωση. 10% έκπτωση
0: από το φιλοσοφίες.gr.
1: Θα το βρεις.
0: Αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω έκπτωση. Και επειδή είμαι και κοινωνικός άνθρωπος, θέλω να πάω και έξω. Πού
1: και
0: να πάω?
1: Φυσικά καταστήματα θα βρεις στα Λιοντάρια. Πλατεία, ναι. Λιονταριών 33. Γιατί
0: σου
1: μπορεί ένας Αθηναίος τώρα να έχει πει σε ένα ταξί. Οπότε να σου λέει πού είναι τα Λιοντάρια.
0: Ναι, αν έχει πει σε ταξί και πα στα Λιοντάρια, ο ταξί είναι παράνομο. Γιατί είναι πεζόδρομο εδώ και μια 15ετία.
1: Η ρετρολαγνία που λέγαμε. Αυτό. Ότι κάποτε περνούσαν εκεί.
0: Έχω να σου πω ιστορίες, να φεύγουμε από παραλιακή, να αλάρμ μπροστά από το σουβλατζίδικο.
1: Αχ, θέλω πολύ. Λοιπόν, και δεύτερο φυσικό κατάστημα, Καστρινογιαννάκη 1, στη Φιλοθέη, στο Sport Point, παρακαλώ.
0: Έτσι, και τώρα πάμε, γιατί για να βάλουμε τις μπάτσες θέλουμε ένα φορτηγό και ο Γιάννης, ο Ηλίας και ο Βασίλης, καλημέρα στα παιδιά. Κυρίως ο Γιάννης θα χαρεί, άλλοι πλέον τον ανέχονται.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Πάμε, πάμε. Hey. Αυτό, hey. Μ' αρέσει πολύ που τελειώνει. Βασικά ο τρομπετής σας εκεί πέρα της κατά ήταν. Λέει, ωραία, εδώ το κόβουμε. Και ο ηχολήπτης λέει, δεν το κόβουμε, αρέσει το. Θες να τελειώνουμε κάθε μικρόφωνο έτσι. Δηλαδή να μιλάμε και να σου κάψει το.
1: Ναι, ωραία ιδέα, βρε.
0: Ωραία, πάμε σε μόνο τραγούδι. Όχι, δεν πάμε, μίλα.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω για σήμερα το βράδυ κάποιες επιλογές.
0: Παρακαλώ, θα χαρώ να τις ακούσω.
1: Και έχω βρει και είναι ωραίο να στηρίζουμε έτσι.
0: Γιατί
1: τους
0: σε εμπιστεύουμε τυφλά.
1: Καλλιτέχνες. Σε ευχαριστώ
0: μετά
1: πολύ.
0: Μετά από τόσα χρόνια σχέσει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για πες,
1: το
0: για πες,
1: κρατάω
0: μας.
1: Και αυτό. Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκρότημα ονόματι Τσουγκράνες.
0: Και παίζουν πριόνια.
1: Παίζουν πνευστά.
0: Α, okay, τα ακούω,
1: παίζουν λαούτο, παίζουν βιολί. Ο Θέμης Πολυζωάκης είναι μέσα που αυτό γνωρίζω.
0: Ακούγεται αρκετά ποιοτικό.
1: Ναι, και σήμερα κλείνουν 10 χρόνια ύπαρξης.
0: Α, και πού εμφανίζονται?
1: Εμφανίζονται στην πύλη Βιθλέμ στις 9.30.
0: Εξαιρετικά.
1: Με ελεύθερη είσοδος και θα υπάρχει ένα κουτί ενίσχυσης.
0: Πάρα πολύ ωραία, ενισχύστε.
1: Φυσικά, ναι, εννοείται. Λοιπόν, μετά για κάτι πιο εναλλακτικό.
0: Μαρία, συγγνώμη, ελάχιστα πράγματα έχουν αγνοηθεί περισσότερο από ότι ένα κουτί ενίσχυσης σε κάποιο event.
1: Λοιπόν, το έχω συζητήσει.
0: Έλα,
1: ανθρώπους του θεάτρου.
0: Όπου χτύπησα φλέβα τώρα, έλα, βγάλω τα από μέσα σου.
1: Έχω συζητήσει με ανθρώπους του θεάτρου λέγοντας ότι όταν υπήρχε μία παράσταση με κουτί ενίσχυσης.
0: Ναι.
1: Άντε να μην πω πήγε απατώνα, ήταν
0: 10-20
1: άνθρωποι από κάτω.
0: Ένα κοσάρικο για να μην τα έξοδα του κουτιού.
1: Όταν υπήρχε όμως είσοδος, και μιλάω για εποχές που ήταν τα θέατρα 10 ευρώ, το κανονικό 8 το μειωμένο,
0: okay.
1: Δεν είχαν πού να τους βάλουν.
0: Άρα λοιπόν, να βάλουμε ένα κουτί ίση σε κάθε κάθισμα.
1: Θα ξέρουμε μετά τι έβαλε ο καθένα.
0: Εντάξει, θα είναι ανώνυμα, ρε παιδί μου, μη αριθμημένες
1: θέσεις. Δεν ενδείκνυται τόσο αυτό.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να εκθέσουμε κανένα.
1: Ναι, λοιπόν, μετά για μια πιο εναλλακτική λύση, σου έχω jazz βραδιά στην πλατεία Αγίου Τίτου.
0: Α, μ' αρέσει.
1: Στις 9 και 4, εκεί είναι με τη διοργάνωση της The Panal, να πούμε. Είναι έξω από το καφέ restaurant το Πλάτανο που έχουν φτιάξει και μια πολύ,
0: πολύ
1: ωραία καταστασούλα. Ναι. Εκεί πέρα να πούμε ότι είναι 3 ευρώ είσοδο.
0: Κουτινίσχυση δεν θα έχει.
1: Κουτινίσχυση δεν θα έχει.
0: 3 ευρώ στον ταράκι. Α, σας άρεσε τώρα, σας άρεσε.
1: Λοιπόν, και να αναφέρουμε φυσικά και μία παράσταση που δίνουν οι τελειόφοιτοι του Θεάτρου της Ημέρας.
0: Βέβαια, ο θεατράνθρωπος θα πήρε πάνω στο θέατρο.
1: Αυτό είναι θεατρικό παιχνίδι. Είναι τη σχολή
0: του
1: Λάκη Κουρετζή, του Αείμνης, του Ευεργέτη, του θεατρικού παιχνιδιού. Παρακαλώ, πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά τα πράγματα.
0: Στο στοιχείο τη τώρα. Έλα, δώσε πόνο, δώσε.
1: Λοιπόν, λέγεται η παράσταση Κάποιους μύθους θα σας πω.
0: Μου αρέσει.
1: Ακριβώς, με την επιμέλεια και τη σκηνοθεσία από την καθηγήτρια της σχολής, της Ανδρομάχης Μαντζολή. Και πιστεύω σε αυτό, γιατί να πούμε ότι και η πρώτη μου δασκάλα που με έριξε στην αγάπη του θεάτρου και αυτά και με προωθούσε από το δημοτικό ακόμα.
0: Φαντάζομαι τώρα μαθήτρια, τη μικρή Μαρία.
1: Ήταν μαθήτρια του Λάκη Κουρετζή.
0: Της πατρίδας μισήμαι, έχει χρώμα. Ποια είναι η πρώτη παράσταση που έπαιξες?
1: Όχι τέτοια, τη Μάγισσα Φρικαντέλα.
0: Ω Θεέ μου, τι πάσα ήταν αυτή τώρα.
1: Εγώ πήγαινε όμως σε θεατρικό παιχνίδι κανονικά, δεν μιλάω για σχολείο.
0: Θα κάνω μια ερώτηση τώρα για αυτούς που ξέρουν. Αυτή η ρουκέτα είναι μέσα στο σενάριο ή όχι? Και η Μαρία ξέρει. Και η Μαρία ξέρει. Και μπορώ να πω επίσημα τώρα ότι σε αγαπάω λίγο παραπάνω.
1: Ευχαριστώ.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Μαζί, Γιάννης Καραμαλής και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καραμαλής και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δώσ' μου λίγο.
1: Πάρε λίγο. Θα το κάνουμε το γνωστό τρόπο.
0: Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ζω γι' αυτό, παιδιά.
1: Riviera Beach Bar Restaurant.
0: Τι άλλο θέλεις, τι άλλο. Riviera Beach Bar Restaurant, λοιπόν, αυτό. Στην παραλία του Καρτερού, δίπλα στη θάλασσα, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της παραλίας και της πόλης ολόκληρης.
1: Του κόσμου, θα έλεγα εγώ.
0: Και του κόσμου, ναι, γιατί όχι, φυσικά.
1: Α, είναι στην Κρήτη, είναι το ομορφότερο πράγμα του κόσμου. Εάν δεν είναι, είναι χαλιά.
0: Ρε Σιβαγγέλη, αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή, η αδελφή ψυχή.
1: Δεν τα λέω εγώ, ρε παιδί μου. Τα λένε άνθρωποι.
0: Premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ, μοναδική θέα σε ένα πέραντο γαλάζιο.
1: Ξεκινάει μια ψαροπούλα, είσαι ο πρώτος που θα τη δεις.
0: Αναλαμβάνει κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάμους, βαπτίσεις, διάφορα events, εργασιακού χαρακτήρα, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Riviera να το κανονίσετε. Και να πούμε ότι σήμερα τι έχουν τα παιδιά εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω, για πες μου.
0: Θα σου πω εγώ. Έχουν ένα event, ένα live μαζί με δύο δικά μας παιδιά, το Γιάννη Καράμαλη και τη Μαρία Λουλακάκη.
1: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλημέρα στα παιδιά. Έχουν δύο υπέροχες λαϊκές φωνές και οι δύο. Ξεκινάνε στις 9.
1: Ναι, έχουν υπέροχες λαϊκές φωνές, αλλά μπορούν να πούνε μοναξιά μου όλα.
0: Θεωρώ ότι μπορούν, γιατί να μην μπορούν.
1: Μοναξιά μου. Να βάλω λίγο μπάσο παραπάνω.
0: Ένα τραγουδιστή μπορεί να τα πει όλα. Το θέμα είναι πώς θα τα υποστηρίξει.
1: Μη μ' αφήνει τώρα. Συγγνώμη, συνέχισε.
0: Ναι, ο Βαγγέλης παιδί δεν θα έρθει, θα πάει στο Speak Slack.
1: Θα γίνω έντεχνο.
0: Θα περάσει μετά, προλαβαίνει.
1: Θα γίνω έντεχνο, θα αποφάσισε.
0: Στο Riviera θα κρατήσει μέχρι αργά.
1: Προλαβαίνω να μάθω τέσσερις συγχορδίες.
0: Φυσικά.
1: Ωραία, αυτό.
0: Θέληση να υπάρχει. Λοιπόν.
1: Και κιθάρα.
0: Κάνετε τις κρατήσεις σας στο 6972266103, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι.
1: Α, 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Έτσι.
1: Αυτά είχαμε να πούμε για τώρα. Λοιπόν, βράδυ, καλό, Riviera Beach Bar, καλό είναι να πάτε. Mm-hmm. Γιατί αν δεν πάτε στο σπίτι, θα πάτε εκεί πέρα. Και αν δεν πάτε εκεί πέρα, θα κάνετε σπίτι σας και θα είστε μουτζούφλιδες.
0: Και πάμε να δέσουμε το κριτικό πέλαγος που θα βλέπουμε με το Αιγαίο.
1: Και είναι επέκταση του. Αλλά το κριτικό είναι, το κριτικό είναι καλύτερο.
0: Βάλε μου λίγο ανούλα.
1: Γιατί είναι κριτικό.
0: Βάλε μου λίγο ανούλα τώρα.
1: Όπου έχω γίνει μάνα μου.

0: άλλα επίπεδα πρόσφυσης εδώ πέρα.
1: Γιατί είπανε, γιατί.
0: Έχω την εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι περνάς τέλεια.
1: Ασχετό.
0: Και αυτό μπορεί να πάει μόνο πάνω. Γιατί είναι up το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Λοιπόν, έχεις ετοιμάσει ένα ενδιαφέρον θέμα.
1: Θέλω τη βοήθειά σου σε αυτό, φίλε μου ακροατή. Θέλω την υποστήριξη.
0: 6931-929-921 στο Viber.
1: Εγώ η καημένη,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είδα, έπεσε στην αντίληψή μου μία έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη.
0: Επιστημονική εκπομπή
1: και
0: πάντα.
1: Έχουν, ναι, ερωτηθεί.
0: Γιατί είμαστε Ευρώπη, είμαστε ή δεν είμαστε. Είμαστε
1: έχουν
0: Ευρώπη.
1: Ερωτηθεί. Mm-hmm. Ένοχοι. Είστε όλοι ένοχοι εσείς, ναι, οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Έχουν ερωτηθεί πολλοί Ευρωπαίοι σχετικά με τις ένοχες απολαύσεις που έχουν ανά την καθημερινότητά τους.
0: Διάβασε αυτό που έχει ετοιμάσει, Μάριο. Διάβασε το, διάβασε.
1: Σημειώθηκαν 3 ένοχες απολαύσεις. Mm-hmm. Guilty pleasures. Να το πω. Δεν αντέχω.
0: Τώρα θυμήθηκα στο first dates που διαβάζει η Ελτικάρη και λέει: ποιο είναι το guilty pleasure σου? ποιο? Εγώ δεν τρώω. Εγώ μόνο κρέας τρώω. Δεν τρώω τέτοια εγώ.
1: Και είπα λοιπόν, φίλε ακροατή, να το μοιραστώ μαζί σου. Τόλμησα όμως να κάνω ένα πρόλογο του Βαγγέλη, εδώ του φίλου Βαγγέλη. Να του πω ποιες ήταν αυτές οι 3 ένοχες απολαύσεις που καταγράφηκαν.
0: Για πες στον κόσμο και μετά θα πούμε όλο το διάλογο.
1: Φταίω.
0: Φταίει, γιατί η κοπέλα είναι αθώα. Λέει, έλα εδώ, κάτσε καμία κομπούλα. Θα κάνεις 3 ωρίτσα. Αυτό περνάει η ώρα, αυτό. Καλημέρα. Όχι, κοπελιά.
1: Θα τα υποστείς όλα.
0: Στο στόμα του λύκου σε φέρανε.
1: Λοιπόν, νούμερο 1 ξεκινάω. Mm-hmm. Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
0: Εντάξει, η γιαγιά μου μετά είσαι καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
0: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
0: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
0: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και εσύ πίνεις καφέ. Του τρως τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
0: Αλήθεια, να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
0: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
0: Φίλε μου, μπαγίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει. Ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
0: Κάτι, ένα μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι. Πω.
0: Είπε κουλουράκι και μου είχε μνημόσυνο.
1: Γιατί έχει κοπεί αυτό.
0: Γιατί δεν θα τρώει κανεί ένα απέσια.
1: Σοκολατίτσε σε λίτσε.
0: Ναι.
1: Πες μου εσύ τώρα. Εντάξει.
0: Ένα μίγδαλο με σοκολάτα είναι. Πάρε μια σοκολάτα.
1: Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Συνεχίσουμε.
0: Ναι, συνέχισε, παρακαλώ.
1: Δεύτερη ένοχη.

0: Και απόλαυση. Μυστικές συνήθειες στο σπίτι.
1: Όπως.
0: Μην πάει το μυαλό σου πολύ μακριά. Όπως να μιλάς με μορουδίστικη φωνή και χρειά στα φυτά σου.
1: Επειδή τα φυτά μου πεθαίνουν πάντα, προσπαθώ να μην δένομαι μαζί τους. Αλλά δεν ξέρεις πόσα τραγούδια έχω βγάλει στη γάτα μου.
0: Αλλά γλυκό μου τσαταφυλάκι.
1: Όχι, όχι.
0: Μεγάλωσε, μεγάλωσε.
1: Ξεκίνησα και ο ολέθριος φάλαμα ήταν που ονόμασα ένα δέντρο. Είχα τον Τάκη Δεντράκι.
0: Άντε πάλι με τα δέντρα.
1: Ε, παιδί μου, τα φυτό,
0: ρε. Το θυμένο το παιδί.
1: Είχα τον Τάκη Δεντράκι.
0: Τον Τάκη Δεντράκι, ναι.
1: Ο οποίος αποδήμησε, ρε. Ήταν υγιέστατος, πήγε μια χαλιά, πέθανε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν.
1: Δεν θα πρέπει.
0: Ζωντανοί οργανισμοί.
1: Δεν το φρόντιζα όμως αυτό. Δηλαδή είναι το παράτησα 20 ημέρες από ό,τι λέω απέθανε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Το φρόντιζα στιγμή πέθανε ο Τάκης Δεντράκης. Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί είχε όνομα. Mm-hmm. Οπότε πλέον είναι Τάκης Δεντράκης 2. Πήρα δεύτερο, ναι.
0: Ωραία. Χαίρομαι που.
1: Ελπίζω Τάκης Δεντράκης 2 να κρατήσει λίγο παραπάνω.
0: Έτσι την απώλειά σου, Βαγγέλη.
1: Ναι, εντάξει, γιατί
0: όχι. Στις 9 του Μακαρίτη, αλλά βάλαμε στο σπίτι που λέει και ο απλός λαός. Λοιπόν.
1: Δέντρο ήταν. Δεν πιστεύω. Δεν με
0: κατακρίνει κανείς. Στο top 3 που φταίω.
1: Όπου ξεκινάει όλη η κουβέντα εδώ.
0: Φταίω.
1: Αυτό το μικρόφωνο θα πάει 3 ώρες να ξέρεις.
0: Είπα ότι αυτό το κάνω κι εγώ. Να βλέπουμε κρυφά από φίλους και γνωστούς και οικογένεια τρας εκπομπές ή σαπουνόπερες.
1: Δεν
0: και
1: είπες,
0: λέω.
1: Δεν είπες
0: δηλαδή
1: τρας. Είπες να βλέπουμε πράγματα κρυφά. Και λέω, εγώ δεν κάνω αυτό το πράγμα.
0: Τρας λέει έρευνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέω
1: και
0: εγώ.
1: Και κάνεις την ερώτηση, την κέρια ερώτηση.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Που άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Δηλαδή, έλα τώρα. Δεν έχεις δει, Χριστίνα, τελική απόφαση. Τι λες, κοπέλα μου. Έχω PhD, δοκτορά και μεταπτυχιακό στο Χριστίνα. Γιατί ξέρεις τι. Γιατί είμαι ο Μονίρ, ο αδερφός του Αλισαμπίρ. Εγώ είμαι. Άλλος καραφλός είμαι εγώ. Μουχάμεντ Ρατζάντ είμαι. Ο Σαμίρ και η μάνα του Στέφανου. Σε παρακαλώ τώρα, θα μου πεις εμένα. Θα μου πεις εμένα ότι δεν έχω τη σεβαστή.
0: Δεν
1: έχω εγώ τη σεβαστή.
0: Σβήνω, χάνομαι. Δεν αντέχω.
1: Δεν λέω εγώ σε γνωρίζω Pat Gropes. Έλα σε παρακαλώ τώρα, με προσβάλλεις έτσι. Ένα επίπεδο.

0: μέρες φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
3: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
4: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
5: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
6: Είμαι η Άννα.
7: Είμαι ο Λάκης.
8: Είμαι η Αφροδίτη.
9: Είμαι ο Γιάννης.
10: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
11: Είμαι η Αγάπη.
12: Είμαι ο Δημήτρης.
13: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
14: Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
18: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
19: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
19: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
20: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που

0: Δεν τα έχεις μόνο εσύ τα παραπονά σου.
1: Εγώ να δεις τι έχω.
0: Γιατί προηγουμένως μόλις υπόθηκε το «Ω Θεέ μου τι τραβάω» και επίσης αμέσως μετά υπόθηκε «Μαρία να σου θυμίσω κάτι, είναι πρώτη μέρα». Α, έτσι πάει εδώ.
1: Είναι πρώτη παντού, πρώτη μέρα μαζί, πρώτη μέρα του μήνα.
0: Θέλω να σου πω, αν στο 2ωρο είπες «Θεέ μου τι τραβάω», τι θα πει στο 3ωρο. Λοιπόν, ξέρετε τι φταίει αυτό, που εσείς είστε κακοί άνθρωποι που μας ακούτε, γιατί δεν έχει στείλει κανείς μήνυμα. Σας έχω ζητήσει 6931-929-929 στο Viber. Θα το ξαναπώ λίγο καθαρά. 6931-929-929. Στείλτε μια ευχή στην κοπέλα, την καημένη εδώ πέρα που έχει πέσει στη φωλιά του Λέοντα, στο στόμα του Λύκου, στο Belly of the Beast, στο Number of the Beast. U666, Pub Go Home, Pub is the Devil.
1: Εγώ κρατάω, αφού μου λέει εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης.
0: Δεν περίμενα να το ακούω τώρα, Λένι Λουκά εδώ πέρα.
1: Δεν τα ξέρω όλα, αλλά αυτά που ξέρω, τα ξέρω καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό υπόθηκε και το λέω και δημόσια. Αυτός που λέει ότι τα ξέρει όλα είναι ψεύτης. Εγώ ξέρω ό,τι ξέρω, ό,τι και να είναι αυτό, αλλά το ξέρω.
1: Εν είδα ότι δεν είδα.
0: Έχω τη σεβαστή, εντάξει, πού είναι η Βέρα σου.
1: Παιδιά, φταίω και γι' αυτό. Γιατί προηγούμενο μικρόφωνο μου λες ένα που είναι η Βέρα σου. Και εγώ off the record κάνω συνειρμό και λέω γιατί μου το είπες αυτό.
0: Γιατί,
1: τι ήθελα και ρώταγα.
0: Χρυσοχώς είναι. Θέλει να μου κάνει πρόταση γάμου. Να μην ρωτάς. Κάποια πράγματα καλύτερα να μένουν ανερώτητα, θα έλεγα.
1: Καλιά τα μίλητα παρά τα μιλημένα.
0: Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Αλλά ξέρεις τι άλλο είναι μέλι. Το φαΐ από την κουτάλα. Το ανθρώπινο τρανσφερ ξαναγύρισε.
1: Και τι μέρα είναι σήμερα, Βαγγέλη?
0: Σήμερα είναι Τετάρτη και
1: άρα,
0: πρέπει.
1: Άρα, φτιάξε
0: με. Πεις.
1: Φτιάξε με. Α, να σου πω εγώ.
0: Ναι,
1: εγώ. Λοιπόν, μία δωρεπιταγή 20 ευρώ κάθε εβδομάδα από την αγαπημένη μας λοιπόν κουτάλα. Και ήρθε η μέρα που στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Χτυπήστε τηλέφωνο τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, περιμένω τηλέφωνο. Όποιος πάρει τηλέφωνο μπαίνει στην κλήρωση. 3-2-1, χτύπα τηλέφωνο. Χτύπα τηλέφωνο.
1: Ωραία, θα συνεχίσω εγώ
0: να
1: λίγο
0: πούμε
1: παρακάτω,
0: το τηλέφωνο,
1: λοιπόν.
0: Γιατί δεν το θυμάμαι. Κάπου το είσαι εκεί παραγραμμένο, δεν πειράζει. Βρείτε το.
1: Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 2810-221485. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο κέντρο, Ανοπόλεως 2. Θα τους βρεις και στον Άι Γιάννη, Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη γωνία.
0: Γωνία, το γωνία το λέμε πάντα. Γιατί καμιά φορά πάνε Αρχιεπισκόπου και Βορειάδη και δεν βρίσκουν τη γωνία. Ψάχνουν στην ευθεία. Γωνία είναι.
1: Το λέμε, απλά όταν έχει διατηρηθεί φυσικό και πάμε στα είναι γωνία.
0: Δεν μου αρέσει πάρα πολύ να λέμε το γωνία.
1: Το τηλέφωνο εκεί είναι 2810-210255. Καθημερινά σε περιμένουν πίτες, σαλάτες, ζεστά και κρύα ορεκτικά. Πολλά, πολλά κυρίως πιάτα. Και πάντα θα βρεις ένα φαγητό με μπεσαμέλ και πολλές επιλογές για όσους νηστεύουν ή είναι vegetarian. Το μενού να πούμε ότι αλλάζει καθημερινά και το φαγητό δεν πωλείται σε μερίδες, αλλά με το κιλό καθημερινά.
0: Συγγνώμη, διακόπτω. Αυτό με το κιλό δεν μου αρέσει.
1: Γιατί?
0: Δεν μου αρέσει, γιατί θεωρώ ότι είναι λαθασμένο.
1: Συγγνώμη, έχεις...
0: Όχι, όχι, πωλείται με το μάτι.
1: Με το μάτι, ναι, έχεις μπροστά σου ένα ταψί με παπουτσάκια. Θα τους πεις βάλτε μου δύο παπουτσάκια. Εσύ όχι, εγώ θα τους πω βάλτε μου δύο παπουτσάκια. Εσύ θα τους πεις βάλτε μου τέσσερα παπουτσάκια. Γιατί να πληρώσουμε το ίδιο ρε φίλε, γιατί να μας βάλουν την ίδια μερίδα.
0: Αρχικά με λες χοντρό.
1: Εσύ θα φας και το δικό μου.
0: Με λες ξεκάθαρα χοντρό, οπότε εγώ θα φάω έξι παπουτσάκια και δεν θα φας τίποτα.
1: Σε είπα καλοφαγάδε, σε είπα χοντρό.
0: Χοντρό, με είπες με ωραίο τρόπο, αλλά θέλω να σου πω. Ρε παιδί, το φαγητό χρεώνεται με το κιλό, αλλά σερβίρεται με το μάτι. Αυτό, εκείνη η διαφορά.
1: Ωραία. Πάρτε μάτι συνεπώς και προχωρήστε.
0: Δεν
1: σου πει τι
0: παθαίνω κάθε φορά που λέω βάλει λίγο ακόμα. Στο ταψί μέσα δεν φαίνεται το ίδιο. Δηλαδή, μια μέρα έχει κανελόνια και κάνω στη Λένα λίγο ακόμα. Λίγο, γιατί στο ταψί μέσα φαίνονταν οκ. Okay.
1: Βάλε κι άλλο.
0: Και μου το βάζει στο πιάτο. Τι είναι αυτό, ποιο το φάει.
1: Βάλε κι άλλο, κυρία Λένα.
0: Τελικά το έφαγα. Αλλά
1: λοιπόν,
0: πάνω.
1: Να πούμε.
0: Τι τρώμε σήμερα.
1: Καθημερινά να πούμε πρώτα ότι είναι ανοιχτά 11 με 7 το απόγευμα, το Σάββατο 12 με 4 και Κυριακή κλασικά μπάρμπεκιου στην αυλή σα, γιατί οι άνθρωποι ξεκουράζονται να πάνε καμιά θάλασσα κάτι. Σήμερα τρώμε, σήμερα ημέρα Τετάρτη, τρώμε παστίτσιο. Γιουβετσάκι με μοσχαράκι.
0: Φανταστικό να ζητήσετε δύο τυράκια. Το ένα δεν είναι αργή. Τα δύο είναι πολλά, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα να περισσέψει παρά να ληφθεί.
1: Ναι,
0: προσωπική εμπειρία.
1: Ψαρονέφρι γεμιστό. Γλώσσες λεμονάτες. Κοτόπουλο λεμονάτο με πατατούλες. Γεμιστά. Το απόλυτο summer food. Ναι. Μπουρεκάκια με λιτζάνα. Τέλειο αυτό. Λαζάνια με σπανάκι. Πάρα πολλές σαλάτες όπως πατατοσαλάτα, κολσλό, κέσαρα, οτιδήποτε. Και θα πω εγώ και τις μακαρονάδες που ψηλατεύω.
0: Εν τω μεταξύ είναι η εποχή για τη σαλάτα του κέσαρα. Είναι Ιούλιος.
1: Τι θα πεις. Το ξέρω ότι θα πάει καλά.
0: Αφού είναι Ιούλιο, ψέματα είναι. Συγγνώμη κιόλα. Ό,τι λάθο έκανα, στείλτε μου μήνυμα να πείτε ότι έκανα λάθο.
1: Και εγώ που είμαι μακαρονού, θα πω βίδε με κιμά και βίδε με πέστο. Και τα λαζάνια που είπα πριν υπάγονται.
0: Επίση, οι βίδε αρέσουν πάρα πολύ στο μάστορα.
1: Ναι, επίση βίδε μου τα κάνει εσύ.
0: Έλα, είπαμε εβδομάδα προσαρμογή. Καλή τύχη.

0: Μαρία, το τι ίντριγκα υπάρχει πίσω από αυτή την εκπομπή δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Όχι μεταξύ μα.
0: Όχι μεταξύ μα, εδώ πέρα αδέρφια είμαστε. BFF και Bros for Life. Και άλλε λέξει που δεν βγάζουν κανένα νόημα. Άκου τώρα τι γίνεται. Στείλαμε καλημέρα προηγουμένω στο Γιάννη, τον Ηλία και τον Βασίλη.
1: Ναι.
0: Στέλνει ο Γιάννη ύποπτο καταχθόνιο μήνυμα ότι μόνο εγώ σε ακούω, δεν σε ακούνε. Προσωπικό για μένα.
1: Ναι, το ξέρω, θα το βλέπω.
0: Δεν με αντέχουνε. Όχι, δεν με αντέχουνε. Όχι, εμένα δεν θέλουν να ακούνε. Το ακούω ο Ηλίας, μαθαίνει ότι έχει συστάλει αυτό το μήνυμα και μου στέλνει, μου λέει: εγώ σε ακούω, μην τον ακούς τον ψεύτη. Εντάξει. Οπότε θα τον τεστάρω τώρα όμως. Ηλία, εάν μας ακούς όντως, στείλε μου μήνυμα τη λέξη καπάκι τάπερ. τώρα, περιμένω.
1: Συνωμοτικό.
0: Ναι, κάτι τελείωσε. Καπάκι, περιμένω. 3, 2, 1, δεν βλέπω τίποτα.
1: Πληκτρολογή.
0: Όχι. Εντάξει, αυτό ήταν. Ο Ηλίας είναι ένας ψεύτης. Αυτό είχαμε να πούμε.
1: Το ενδεχόμενο λοιπόν, ο Ηλίας να έχει πάει τουαλέτα να πει.
0: Δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει καθόλου.
1: Να μιλάει στο τηλέφωνο, να μην προλαβαίνει, γιατί να έχει δύο χέρια.
0: Εδώ πέρα, αν μη τι άλλο, Μαρία, να ξέρεις, δεν παίζουμε. It's game time. Έλα να παίξουμε. Αλλά είναι ώρα να παίξουμε εδώ.
1: Τελικά παίζουμε ή δεν παίζουμε, μπερδεύτηκα.
0: Παίζουμε, αλλά παίζουμε σοβαρά. Είναι παιχνίδι για ενήλικες.
1: Αυτό πρέπει να το ζήσουμε.
0: Ωραία, λοιπόν. Και για να περάσουμε, θα παίξουμε τρίλιζα. Είναι πολύ βαρετό για το ραδιόφωνο, αλλά εμείς θα περάσουμε όμορφα.
1: Οκ.
0: Α, όντως το. Αυτός ο τρόμος στα μάτια θα με συνηθίσει, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ελπίζω με συνηθίσει, γιατί το διαχειριζόμαι απίστευτα. Μετά να με συνηθίσει, σε φάση δεν σου δίνει καμία σημασία. Όπως κάθε γυναίκα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Λοιπόν, θα παίξουμε μία λέξη.
1: Ναι.
0: Θα μου τραγουδήσεις το intro του μία λέξη.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη.
0: Φτάνει τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ξεκίνα εσύ.
1: Θα σου πω μία λέξη και θα μου
0: θα κάνουμε την ιστορία με μία λέξη ο καθένας, ένα λέξ. Ένα λέξ.
1: Σήμερα
0: πήγα
1: στο
0: γιατρό.
1: Και
0: μου.
1: Και.
0: Και μου και. Και μου.
1: Δηλαδή. Είπε.
0: Πώς.
1: Όλα
0: είναι
1: σωστά
0: εάν
1: συνεχίσω
0: να
1: πίνω
0: ρακί.
1: Και
0: εγώ
1: το σκέφτηκα.
0: Λυπάμαι. Πρέπει, οι κανόνες είναι πάρα πολύ αυστηροί, γιατί αυτό είναι ένα σοβαρό παιχνίδι.
1: Άρα έχασα επειδή είπα δύο.
0: Ναι.
1: Δύο σε ένα.
0: Βέβαια, δεν μπορείς να μην μιλάς πολυλογού, γιατί εγώ θα σου πω τώρα ότι αρκούδα.
1: Για μένα είναι τραγούδα.
0: Όχι, παιδί μου, τσιγκίσαμε άλλο γύρω. Έλα. Deal with me. Λοιπόν, αρκούδα.
1: Μην.
0: Τρέχεις.
1: Πολύ.
0: Στο.
1: Δρόμο.
0: Γιατί.
1: Περνάνε.
0: Αμάξια.
1: Και.
0: Θα.
1: Πέσεις.
0: Από.
1: Πάνω.
0: Τους.
1: Και.
0: Θα.
1: Σπάσεις.
0: Κάθε.
1: Λαμαρίνα.
0: Του.
1: Εκάστοτε.
0: Αυτοκίνητο. Αυτό ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα για όλες τις αρκούδες της Κρήτης. Οι ώρες νομίζω ότι μιλάμε στον αέρα. Που όντως μιλάμε στον αέρα, δεν τα λέμε. Ενώ ότι αυτό που λέμε αν ήταν μια ζουρίδα κάτι. Δηλαδή να γίνει ρεπορτάζ. Ζουρίδα σε άφηκε στην περιοχή Πανάνιο. Θα ήταν πολύ καλύτερο.
1: Πανάνιο, πω.
0: Ούτε αυτό το ξέρεις. Α, σε παρακαλώ.
1: Αλλά λένε έτσι και το Βενιζέλιο πλέον. Έχει.
0: Ναι, είναι Βενιζέλιο Πανάνιο. Το ρεπορτάζ για τη ζουρίδα στο Πανάνιο δεν το ξέρεις.
1: Είναι Νικολάου πλαστήρα, αλλά όχι τη ζουρίδα στο Πανάνιο.
0: Δεν ξέρεις ότι για τη ζουρίδα στο Πανάνιο.
1: Τι συνέβη με τη ζουρίδα.
0: Το ιστορικό.
1: Αχ, δεν πάθει τίποτα. Έλα.
0: Σήμερα δεν είναι πρώτη εκπομπή, σήμερα είναι φροντιστήριο. Σήμερα βοηθάω τη Μαρία να έρθει στον κόσμο μου και από αύριο ξεκινάμε μια νέα
1: άλλο
0: ζωή.
1: Τι να κάνω για εσένα, τι, μόνο σπαθιά δεν με έχεις βάλει να καταπιώ.
0: Κοίτα πως το έχουν κάνει, ρε.

0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και ποιον έχω στη γραμμή, Μαρία?
1: Την Έλενα.
0: Έλενα, μας ακούς?
2: Σας ακούω, καλημέρα.
0: Μας ακούω, καλημέρα, Έλενα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, γλυκιά μου.
2: Καλά, παιδιά, εσείς πώς είστε?
0: Να πούμε στη Μαρία, καλή αρχή. Πες εσύ προσωπικά, θέλω να πεις Μαρία. Καλή αρχή, Μαρία. Καλό μήνα.
2: Καλή αρχή, Μαρία, θα ευχηθώ. Όλα τα καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Το κρατάω και πορεύομαι με αυτό.
0: Και καλή υπομονή, πες, θα τη χρειαστεί. Έλενα, πώς σε πετυχαίνουμε?
2: Είμαι το σπίτι, με πετυχαίνετε αυτή τη στιγμή.
0: Σε ακούω, χαλαρή, ακούω, άνετη μου. Ακούγεσαι, δεν λέω ότι είσαι, μην παρεξηγηθώ, εντάξει.
2: Όχι, είμαι μια χαρά άνετη.
1: Πολύ ωραία είναι σε σπίτι σου, θα πω.
0: Να μαντέψω ότι δεν έχεις παιδί στο σπίτι αυτή τη στιγμή.
2: Έχω παιδί αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σε άλλο δωμάτιο.
0: Ω, ό,τι καλύτερο.
2: Ναι, το ένα λείπει και το άλλο είναι σε άλλο δωμάτιο.
0: Γι' αυτό υπάρχει αυτή η χαλαρότητα.
2: Ναι, σωστά.
0: Έλα, έχω να σου μελετήσω με κάθε επισημότητα. Έχεις μια δωρεπιταγή 20 ευρώ, ναι, να πας όποτε θες, στον επόμενο μήνα σύντομα, δηλαδή μην παγιατέψεις το φαΐ, στη Κουτάλα και να πάρεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου.
2: Α, υπέροχα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε και που μας ακούς και που συμμετέχεις στους διαγωνισμούς. Μια ερωτησούλα μόνο, πού θα σε βόλευε να πας? Θες να πας Βορειάδη και Γωνία που λέγαμε, ή θες να πας κέντρο?
1: Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντώνιου, νομίζω... Δωρεάδη Γωνία, στον Αϊγιάννη, θα το τονίσω αυτό. Ή στο κέντρο Ανοπόλεως.
2: Νομίζω με εξυπηρετεί καλύτερα στο κέντρο.
1: Τέλεια.
0: Ασφαλώς. Και με ξέρετε, θα στήσουμε και εγώ εκεί πέρα. Αλλά να φωτογραφηθούμε. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω.
2: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Έλενα, πάλι συγχαρητήρια που γυρίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Συνεχίζεις
2: πολύ
0: να ακούς με μία λέξη. Α52 με ένα τηλέφωνο που σα ανεβάζει. Με μία αναστολή.
2: Μόνο app. Μόνο app.
0: Όχι, ξέρεις, θα το κάνουμε πιο δύσκολο. Για να πάρεις τη δωρεπιταγή σου όμως, πρέπει να απαντήσεις μια πολύ δύσκολη ερώτηση.
2: Θέλω να μου πεις.
0: Είναι πολύ δύσκολη, αλλά σε ακούνε οικογυρά. Θέλω να μου πεις ένα από τα δύο στατικά του σπανακόριζου.
2: Μα πει τι λες τώρα.
1: Πες το πιπέρι.
0: Προσπάθησε.
2: Διστάζω, δεν μπορώ παιδιά να απαντήσω. Με φέρατε τώρα προεκπλήξεως.
0: Να σου πω, τη ζόρισα. Όχι, τη ζόρισα. Οπότε ξέρεις, στο δίνω τώρα, αλλά τάλλη φορά να είσαι έτοιμη.
2: Θα είμαι.
1: Είναι και γενναιόδωρο το παιδί.
0: Τι να κάνω, ανοιχτή από την τσέπη μου τα βγάζω. Πάρτε όλοι οι επιταγές. Λοιπόν, έλα να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Και καλή όρεξη.
0: Και να περάσεις υπέροχα. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Και τα παιδάκια σου.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια
2: σας.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: νύχτα, ηλία ρηχτά. Και έτσι αυτό το τραγούδι μπορεί να συνδέσουμε δύο γενιές. Τη γενιά την τωρινή που ακούει Χατζηγιάννη, που είναι του 4, άσχετο. Και τη γενιά του Όλα είναι δρόμος, του... όχι. Ποιον σκηνοθέτη είναι το Όλα είναι δρόμος?
1: Μη με ρωτάς, εμένα το μυαλό μου πάει στο ρίτα, ρίτακι.
0: Ρίχτα, ριχτάκι, κάνει να δεν φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Είπαμε, το τραγούδι αυτό έχει πολλά remix.
1: Συγγνώμη από το Χάρη Κατσιμίχα.
0: Συγγνώμη από όλους. Για αυτή την εκπομπή, συγγνώμη από όλους. Συγγνώμη από το Εσουρού, συγγνώμη από τους υπευθύνους, συγγνώμη από τους ακροατάς. Αλλά συγγνώμη κυρίως από εσένα, Μαρία.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη μου.
0: Α, έτσι, αγώνιστα. Δηλαδή, ούτε καν μα τι είναι αυτά που λες. Όχι, ξέρεις τι, παίρνω πίσω. Τι παίρνω πίσω. Και ξέρετε τι παίρνω πίσω, γιατί έχει πάει σχεδόν 11. Τι φάση είναι αυτή? Πώς πέρασε πάλι έτσι η ώρα? Λοιπόν, εμείς εξαφάνιση μέχρι την αυριανή είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11.

0: Και μικρή παύση, αύριο, λίγο μετά τις 8, το σχετικό είναι αυτό, θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Στο 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Βαγγέλη Χατζηδάκη φυσικά.
0: Και Μαρία Μακράκη, γιατί αυτοί οι δύο πάνε πακέτο. Λοιπόν, στις 12 έχουμε Γιώργο Παλωθιάρη και ο Βερίγου που φέρουν εδώ το καλοκαίρι στο Νότο μέχρι τις 2.
1: Και δεν χάνεις την απογευματινή σου συντροφιά με το Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου. Μαζί μας είχαμε
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σαριδάκη,
0: Κουτάλα
1: και Riviera Beach Bar Restaurant.
0: Εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά!

0: Κιλάς Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
5: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
10: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
6: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
7: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
6: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
7: Οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
6: Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
8: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
8: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
9: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασό.
8: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Είμαι ένας τρελός.
2: Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον app 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
6: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
6: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
6: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπίε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: το 1η Ιουλίου! Επίσημα καλοκαίρι, έφυγε αυτός ο Ιούνιος πια, που λίγο μας θυμίζει φθινόπωρο, λίγο μας θυμίζει δεν ξέρω και εγώ τι άνοιξη. Επιτέλους είναι καλοκαίρι, 1 Ιουλίου!
1: Ήρθε ο Ιούλιος με τις ζέστες του, με τις καυτές του τις θερμοκρασίες και από αύριο, Γιώργο, θα δούμε τα 35 και θα τα νιώθουμε στο πετσί μας, εννοείται σε όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Είναι στον αέρα, ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι. Α, 92,9 για το Ηράκλειο. Πώς το πώς μου το
1: έπαιρνε.
0: Έχω πει το όνομα του σταθμού 1 εκατομμύριο φορές σήμερα, πρώτη, επειδή είναι πρώτη μηνός μάλλον. 92,9 στο Ηράκλειο, 29,42 στο Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 στα Χανιά. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη που είναι συντονισμένα, αλλά φυσικά και στα νησιά μας. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Χάβδο, καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα στο www.καλοκαίριστονότο.com από παντού, είτε είστε στην υπόλοιπη Ελλάδα, είτε είστε στο, σε καμία έτσι, σε κανένα κορκοβούνι στην άλλη άκρη του κόσμου. Εμείς εδώ είμαστε και εννοείται πως περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας πείτε τι κάνετε, πως είστε, πως περνάτε, κάνετε το μπανάκι σας εκεί που είστε, κάνει κρύο εκεί που είστε, κάνει ζέστη, τι γίνεται στον κόσμο σας. Καλοκαίρι στο Νότο μας βρείτε με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, αλλά και με γκρίκλεις
0: και με γκρίκλεις δηλαδή,
1: και με γκρίκλεις,
0: δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
1: Φανταστικό.
0: Αυτό, γιατί το έχουμε ρυθμίσει και αυτό, κυρίες και κύριοι, όπως και να μας πράξει να μας βρείτε. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα, αλλά είμαστε και πολύ χαρούμενοι γιατί έρχεται αυτή την εβδομάδα το νέο βίντεο του Καλοκαίρι στο Νότο με τις κριτικές γιαγιάδες. Θα γίνει χαμός, οπότε να είστε συντονισμένοι στα social media. Σήμερα το απόγευμα έχουμε ανακοίνωση του επίσημου πόστερ, το επίσημο θέμα. Θα αποκαλύψουμε τα πάντα, όλες τις πληροφορίες, όλο το σενάριο. Θα βγει αφίσα του βίντεο, το οποίο ουσιαστικά θα ανακοινώνει και την πρεμιέρα του, έτσι.
1: Εννοείται πώς και πώς το περιμένουμε και νομίζω ότι το περιμένετε κι εσείς πώς και πώς, έτσι να μπει όμορφα ο Ιούλιος με τα τραγούδια του, με τις χαρές του, με το γέλιο που έχουμε ανάγκη, γιατί εντάξει, ο Ιούνιος δεν μας φάνηκε τόσο καλός μήνας, οπότε πάμε έτσι να τα συθλίψουμε όλα και να τα φτιάξουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
1: Σήμερα έχουμε να κάνουμε την εξόρμησή μας μέχρι την υπέροχη Καρδίτσα, εκεί στη λίμνη Πλαστήρα και στο Πλαστήρα Lake Festival. Θα μιλήσουμε με τους διοργανωτές που κάνουν εκεί ωραία πράγματα, έχουν συναυλίες, έχουν οργανωμένο κάμπινγκ δίπλα στη φύση και νομίζω πως έτσι θα πάρουμε λίγο από αυτό το κάτι που διοργανώνουν την επόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Θα μπούμε μέσα στην κουζίνα του Καλοκαίρι στο Νότο και θα φτιάξουμε ένα παστίτσιο που πραγματικά δεν έχουν ξαναματαδεί τα μάτια σου.
0: Παστίτσιο!
1: Χανιώτικο παστίτσιο με ανανά, στάκα και αντικριστό.
0: Τι λες, ρε φίλε, αυτό το έχει πάει τώρα στο άλλο επίπεδο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και ανανά γενικότερα μπαίνει και σε πίτσα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Οπότε λοιπόν, γιατί να μην μπει σε τυρί μέσα πάλι στο παστίτσιο.
1: Σωστά.
0: Ρε φίλε, πώς θα ανακαλύπτουμε όλα αυτά, πώς γίνεται να έχουμε αλλάξει τη γαστρονομική πορεία της χώρας.
1: Ας από εκεί το μακαρόνι, αλεύρι είναι το αλεύρι με τη φτιάχνεις, φτιάχνεις το ζυμαράκι της πίτσας. Οπότε, επανάσταση.
0: Εδώ θα αφήσω μια μικρή ενός λεπτού σιγή, έτσι. Έτσι για να υπάρχει. Σε περίπτωση μας ακούει κανένα σεφ. Έλα, παρακάτω, πάμε.
1: Τι άλλο θα κάνουμε, Γιώργο. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εννοείται πως θα μιλήσουμε για το βίντεο του Καλοκαίρι στο Νότο. Έχουμε νέα giveaways που ξεπηδούν και εννοείται πως θα γίνει και ανακοίνωση των νικητών των προηγούμενων giveaways.
0: Giveaways. Γιατί ο διαγωνισμός είναι μια λέξη η οποία δεν μας αρέσει
1: τόσο. Όχι, όχι. Έχουμε και τον κύριο Κυρούλη που θα σκάσει με όλη τη ζέστη που θα έχουμε και σήμερα.
0: Και αυτά και άλλα πολλά. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα, πρώην εγκυμονούσα, νυν σεξι μιλφάρα, έτοιμη για το εξώφυλλο του νέου κριτικού Playboy γογοβεριγού.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο πραγματικά γκρινιάρης, άρα πολύ γλυκός, Γιώργος Μελουθιάρης.
0: 23 χρόνια Καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
0: Αγιόλ!

Τρελός κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα να κατά. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει πραγματικά ποιες ομάδες θα είναι στο τελικό του Μουντιάλ. Είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει το επόμενο κόμμα στο οποίο θα στρατοπεδεύσει η Θεοδόρα Τζάκρη. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Αντώνη Μαρτζάκη, του Στρίβδου Μουστάκη και χάνεται μέσα στα ξέφωτα της νύχτας. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο super wow φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης!

0: είναι και σήμερα ο κύριος Κερούλης και πραγματικά μπαίνει στον νέο μήνα τον Ιούλιο με φανταστικό τρόπο, αφού αυτή την ώρα που μιλάμε η ζέστη κυριαρχεί για να έρθει η αυριανή ημέρα με ακόμα περισσότερη ζέστη και καύσωνα. Ξεκινάμε από τα Χανιά τα αγαπημένα, όπου φυσικά εκεί βρίσκεται και το Βοτανικό Πάρκο Κρήτης, ένας παράδεισος να απολαύσετε σε 200 στρέμματα την φύση, την ηρεμία, τη γαλήνη, να πάρετε και τα παιδιά σας να τα αφήσετε εκεί να κάνουν βόλτες και να κουραστούν και μετά να κοιμηθούν και να είστε εσείς ξέγνιαστοι και να περάσετε υπέροχα. Εννοείται θα τον βρείτε λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, στον Φουρνέ, στον Ομαλό, και φυσικά αυτή την ώρα που μιλάμε στα Χανιά κυριαρχεί μια ζέστη, μια κατάσταση έτσι πολύ βρασμού σχεδόν, αφού η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 33 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει μέχρι και 34 σήμερα. Η άπνοια την καταλαβαίνεις και εννοείται πως ζεσταίνεις ακόμα περισσότερο, οπότε υπομονή και δύναμη θα εύχηθω σε όλο τον κόσμο. Και από τα Χανιά, Γιώργο, που θα πάμε?
1: Για πες.
0: Στο Ρέθυμνο, που και το Ρέθυμνο αναστενάζει από την πολύτη ζέστη. Εννοείται πως η θερμοκρασία και εκεί παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, μη σου πω και 34.
1: Αχα.
0: Τα μποφεράκια είναι μόλις 2, οπότε καταλαβαίνεις, ούτε δροσούλα δεν έχεις έτσι να ανεμίζει κάπως το μαλλί και να πεις ουφ, ευτυχώς τουλάχιστον έχουμε αυτά τα ωραία τα μελτεμάκια και κάνω τη δουλειά τους. Όχι, κυριαρχεί σχεδόν άπνοια, οπότε καταλαβαίνετε, αφήστε τις δουλειές σας, κλείστε τα μαγαζιά σας και όλοι πηγαίνετε σε θάλασσες και ακτές να δροσιστείτε.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου πραγματικά εκεί και αν γίνεται ένας χαμός, οι τουρίστες από τη μία διασκεδάζουν με αυτή την ζέστη που νιώθουν και τι κι αν έχουν γίνει κατακόκκινοι από τον ήλιο δεν τους νοιάζει καθόλου, αφού βρίσκονται στην Κρήτη, σε αυτό το μοναδικό νησί. Και από την άλλη έχουμε τους υπόλοιπους που δουλεύουν, που εργάζονται, που γκρινιάζουν όλη μέρα, που δεν την παλεύουν με τόσο έτσι τσιμέντο γύρω τους και θέλουν να τα παρατήσουν όλα και να πάνε σε θάλασσες και ακτές. Με 34 βαθμούς Κελσίου και ένα μόλις μποφόρο στο Ηράκλειο, δεν γίνεται νομίζω αλλιώς.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, που εκεί είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αφού έχουμε 3 μποφοράκια, έρχονται από βόρειο-ανατολικά, οπότε σε πιάνει λίγο έτσι η δροσούλα και η θερμοκρασία αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Οπότε υπομονή μέχρι αύριο, που η θερμοκρασία πραγματικά θα αγγίζει τους 35 βαθμούς, θα έχουμε καύσωνα επισήμως. Οπότε να μου προμηθευτείτε με όλα τα απαραίτητα για να μην σκάσετε.
1: Λοιπόν, εγώ έχω νέο gadget το οποίο πρέπει να μοιραστώ με τον κόσμο. Είναι, παιδιά, νερό το οποίο το φυσάς πάνω σου, είναι σε μορφή σπρέι. Δεν ξέρω αν θυμάστε την πως τους δύο ξένους στην Ντένι Μαρκορά.
0: Αχ, τι ωραία,
1: που είχε αυτό το. Ναι, που είχε το Evian και το έκανε έτσι. Φανταστείτε ότι υπάρχουν 500 μάρκες από αυτό. Πράγμα να μην κάνουμε τη διαφήμιση τώρα. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι δροσερό, σε ενυδατώνει.
0: Είναι τέλειο.
1: Είναι τέλειο. Είναι πολύ gadget. Το έχουμε στην μαζί μου και άσε που έχουν και σε μικρά μπουκαλάκια ταξιδίου.
0: Mm-hmm.
1: Και το πρίσκεται μαζί σου παντού. Στο αντάκι σου, στην τσέπη σου, ξέρω εγώ γενικά.
0: Μάλιστα.
1: Και σε κάνει αμέσως, σου δίνει αμέσως ένα boost. Είναι πολύ ωραίο.
0: Καλά, γκατζετάκι δεν το λες από το 90 κυκλοφορία το
1: σχέδιο. Εντάξει, ρε παιδί μου, εμείς οι γέροι τώρα θα ανακαλύπτουμε αυτά. Τι θες τώρα.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, όπως ξεκίνησε ο κύριος Γερούλης από τα Χανιά, που είχε ξεκινήσει και εγώ, να στείλω μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Και φυσικά αν έχετε σκάσει τώρα στο νησί και ψάχνετε πραγματικά μέρη, φτιάχνετε τη λίστα σας στην αυτή που δεν έχει τελειωμό, γιατί νομίζετε ότι ήρθε στη Σαντορίνη, αλλά δεν είναι Σαντορίνη, είναι Κρήτη, που είναι σαν την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά συμπιεσμένη όλοι μαζί και έχει 500 πράγματα να κάνετε. Μόνο πρέπει να σας πούμε ότι μόνο τα Γλέντια είναι περίπου 500 μέχρι το τέλος Αυγούστου.
0: Και λίγα λες.
1: Και φανταστείτε ότι έχουμε και άλλους τόσους χίλιους γάμους, ξέρω εγώ, μέχρι τέλος Αυγούστου. Οπότε λίγο να συντονιστούμε με το μέγεθος της πράξης η οποία συμβαίνει γύρω από το νησί όλη την ώρα. Δηλαδή γίνεται μια τεράστια δραστηριότητα Γλεντιού, παραλίες, ταβερνάκια, εξορμήσεις, παράγκια, βουνά. Ένας χαμός. Οπότε λοιπόν για να τα οργανώσετε όλα αυτά, θα πρέπει να έχετε πρόγραμμα και να βγάλετε μια λίστα με αυτά που πρέπει να κάνετε, γιατί δεν θα προλάβετε να πάτε σε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Ένα από αυτά σίγουρα είναι top. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνεις στην Ισπανία, να πηγαίνεις στη Βαρκελόνη και να μην βλέπεις τη Σαγκράδα Φαμίλια.
0: Δεν γίνεται,
1: ρε φίλε. Πρέπει να πας το δεις. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ο βοτανικός κήπος Κρήτης. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να πάτε να το επισκεφτείτε, γιατί είναι ένα μοναδικό πάρκο σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη. Έχει τεράστια ποικιλία και έχει και ένα εστιατόριο το οποίο το έχουν φτιάξει έτσι ώστε να έχει μόνο παραδοσιακό. παραδοσιακά και κριτικά υλικά. Και είναι τέλειο, πραγματικά πρέπει να το επισκεφτείτε. Βοτανικός κήπος Κρήτης.
0: Και εννοείται πως βρίσκεται και λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων με πολύ εύκολη πρόσβαση.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να κάνουμε μετά? Για πες μου λίγο, να φτιάξουμε λίγο πρόγραμμα.
0: Δεν είπαμε ότι θα πάμε μέχρι την Καρδίτσα.
1: Μετά πάμε Καρδίτσα.
0: Στη λίμνη Πλαστήλα, καλά, είναι φανταστικά. Έχω πάει.
1: Παιδιά.
0: Όνειρο, έτσι.
1: Έχεις πάει στη λίμνη Πλαστήρα?
0: Έχω πάει και έχω κάνει τον κύκλο.
1: Πώς έχεις πάει και έχεις κάνει τον κύκλο? Εγώ που ήμουνα.
0: Είχα πάει με την θεατρική ομάδα το 2009.
1: Πρόσφατα. Μου, τι, πριν 20 χρόνια.
0: Ναι, αλλά ίδια είναι η λίμνη. Τι, περισσότερο νερό θα έχει, λιγότερο.
1: Τόσα χρόνια μπορεί να έχει μετακινηθεί λίγο κάπου αλλού, δεν ξέρεις.
0: Δεν νομίζω.
1: Περνάνε 20 ετίες έτσι να πούμε.
0: Έχουν γεμίσει με πιο πολλές δραστηριότητες.
1: Εγώ που δεν έχω πάει στη λίμνη Πλαστήρα και ψάχναμε χθες υλικό για να ανεβάσουμε στα social media μας και είδαμε πραγματικά πού γίνεται αυτό το φεστιβάλ, πάθαμε λίγο σοκ. Παιδιά, είναι απίστευτα. Δηλαδή, είναι παράδεισο, είναι και λίγο υψόμετρο, είναι 800 μέτρα.
0: Το ξέρεις ότι η λίμνη Πλαστήρα είναι τεχνητή λίμνη ουσιαστικά.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Λες, ρε, είναι καταπράσινη, φίλε.
0: Είναι ο καθένας πώς εκμεταλλεύεται τις λίμνες.
1: Εμείς στην Κρήτη μας, γιατί είναι σαν χαβούζες όλες οι τεχνητές λίμνες.
0: Εμείς μάλλον δεν. Εμείς έχουμε τις θάλασσες.
1: Εμείς έχουμε, άστο να μην πω τώρα τι έχουμε εκεί πέρα, ποιοι ορίζουν την τύχη μας, γιατί άστο καλύτερα. Μην ανοίξω το στόμα μου. Περιμένω κάτι αποφάσεις από την περιφέρεια και μετά θα το ανοίξω. Αν είναι καλές, δεν θα το ανοίξω. Αν είναι κακές, θα το ανοίξω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, οπότε να μας ακούνε εκεί στην περιφέρεια, για δείτε ένα έτοιμα εκεί που σας έχουμε στείλει που θέλει να πάει στρατόσφαιρα. Για δείτε το λίγο πιο ζεστά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με την εξόρμηση της ημέρας
0: και με τα δικά σας τα μηνύματα.
1: Και
0: που
1: με
0: είναι...
1: τα δικά σας τα μηνύματα έχουμε ήδη γλέντια. Γίνεται ένας πανικός εδώ. Οπότε λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: από την Apple. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
2: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
1: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
2: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
1: Eternal Water. Διψάς...
2: τι λέω τόση ώρα.
1: Να το βρεις.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
6: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
5: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
6: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Είμαι ένας τρελός.
8: Τετάρτη 1 Ιουλίου το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Riviera Beach Bar παρέα με τον app 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: App Top 5, νούμερο 5.
10: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
9: Νούμερο 4.
11: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
9: Νούμερο 3.
12: Να θες μόναχα εμένα.
9: Νούμερο 2.
13: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Νούμερο 1.
14: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
8: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Όσο θα γυρίζει η γη,
16: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του.
17: Κατάματα σε
7: Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
16: Χορηγός επικοινωνίας, app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε όλους. Καλό καλοκαίρι και επίσημα. Είμαστε στον αέρα σε όλη την Κρήτη. Μάτρες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κίθυρα, Γάδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντί μου είναι η υπερσέξη Κοκοβερίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας γιατί γίνεται σφαγή.
1: Καταρχήν να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και τι ωραία που μας στέλνετε τόσο ωραίες φωτογραφίες. Ζηλεύουμε στην Ειρήνη, στον Παύλο, στην Αμαλία και στον Τόλι. Είναι στην παραλία Ληστής, μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Νότιας Κρήτης. Θα κάνω λέει βουτιές εκεί στους βράχους.
0: Τι ωραία,
1: και
0: τι ωραία.
1: Κάνει και πεζοπορία λέει μέχρι να, πάμε, να πάνε εκεί στην παραλία. Μοναδικό τοπίο, μας έχουν στείλει ωραίο υλικό. Ζηλεύουμε. Κάντε και για μας, βρε παιδιά, μια βουτίτσα.
0: Λοιπόν, μετά από την παρέα που μας είχε στείλει από το Κουφονήσι, στέλνει και σήμερα άλλο ένα ζευγάρι, ο Γιώργος και η Μαρία από το Κουφονήσι Λασιθίου. Παιδιά, λέει πραγματικά υπέροχο, λέει σκηνικό, σχεδόν λέει τροπικό. Ελάτε όσοι δεν το έχετε επισκεφθεί ακόμα να το κάνετε. Και υπάρχουν και γραμμές οι οποίες πάνε εκεί πέρα, και υπάρχουν και καϊκάκια τα οποία μεταφέρουν κόσμο. Οπότε λοιπόν, μια πολύ ωραία πρόταση αυτή. Καλημέρα στο Πάνορμο, στο Ρέθυμνο, Νίκο, Ελένη, η Δανάη μας στέλνει εδώ πέρα τα φιλιά της, τα χαιρετήματά της. Μια πολύ ωραία συνταγή από τη γιαγιά της, εγώ να τη φυλάξουμε σαν φυλαχτό.
1: Εννοείτε.
0: Έχει και αυτή μέσα εδώ φράουλες. Έχουν μάθει τώρα εδώ πέρα όλοι να συνδυάζουν τα φρούτα με το κρέας. Ορίστε. Κάναμε νέα μόδα.
1: Καλή, ναι, δεν το συζητώ. Είναι το νέο trending. Έχω να σου πω ότι μας έχει στείλει η φίλη μας η Δανάη μια φανταστική φωτογραφία από τη Σύφνο να μας επισκεφτείτε, λέει, οπωσδήποτε από την περιοχή Βαθύ. Είναι μια φανταστική έτσι, εκκλησία δίπλα στη θάλασσα, στα νερά. Τι ωραίοι τόποι, παιδιά. Τι όμορφη που είναι
0: πραγματικά,
1: η Ελλάδα μας.
0: Πραγματικά.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Επίσης, έχω να σας πω ότι μας έχουν στείλει και η Ματίνα από τη Μύκονο, η οποία δουλεύει σεζόν. Έχει σκάσει, λέει, από τη ζέστη. Δουλεύει στην κουζίνα. Μας ακούνε εκεί όλοι οι σύσσωμοι και έτσι προσπαθούν έτσι, να τα απεξέλθουν. Γεια σας, γεια σας σε όλο το team. Κουράγιο, παιδιά. Θα περάσει και αυτό το καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στο Λουτρό, στο όμορφο Λουτρό, εκεί στα Σφακιά, στο Στέλιο και τη Μαρίνα. Την καλημέρα μας, παιδιά. Πραγματικά ευχόμαστε καλή δουλειά. Είναι εκεί σε καταλήμματα τα οποία δουλεύουν τα παιδιά και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Καλημέρα στο Βασίλη και τη Χριστίνα, που μας ακούνε από τον Παχιάμο, από το Λασίδι, από την Ιεράπετρα. Καλημέρα στο Κολυμπάρι, στο φίλο μας το Μανώλη, τη Σοφία. Πού είστε, κοπέλια? Να τη Γεωργία από τις Αρχάνες. Ο Μελέτα λέει έχει το μενού σήμερα, λέει, παιδιά. Σας περιμένω, λέει, να φάμε μαζί με γιαουρτάκι.
1: Με γιαουρτάκι δεν το συζητώ, τέλεια. Να έχεις και λίγα βλίτα από δίπλα, δεν έχεις κάτι άλλο.
0: Βλίτα τώρα με ομελέτα. Είναι Champions League, ρε φίλε. Είναι τελικός μουντιάλ. Δηλαδή πραγματικά. Μια μεγάλη καλημέρα στείλουμε και εκεί στους Αρμένους, στο Ρέθυμνο. Όπου σήμερα το βράδυ στο Πολιτιστικό Σύλλογο μας έχει στείλει η Στέλλα εδώ πέρα την αφίσα του Γρηγόρη Σαμόλη. Σήμερα το βράδυ είναι το γλέντι τους με το Γρηγόρη Σαμόλη. Εγώ είναι η έναρξη στις 8.30 ώρα.
1: Τι ωραία.
0: Και πιστεύουμε να περάσετε υπέροχα όλοι όσοι πάτε είναι στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Γρηγόρη Σαμόλη, τώρα γίνει, δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε καθόλου. Στη Μυρσίνη θα σε πάω, εκεί όπου βρίσκεται ο φίλος μας ο Κώστας. Έχει εκεί μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα. Και σήμερα, λέει, σπεσιαλιτέ, έχουμε γεμιστό καλαμάρι, Γιώργο.
0: Α, καλά, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Καλή όρεξη σε όσους πηγαίνετε προς τα εκεί στην Μυρσίνη, την αγαπημένη. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και καλό μήνα. Μας γράφουν εδώ τα παιδιά. Η Δέσποινα με τον Μανώλη. Περιμένουν πώς και πώς την επόμενη εβδομάδα που θα έρθει ο Φέρης, λέει, στο Παγκρίτιο. Έχουν
0: κλείσει τα εισιτηριάκια
1: τους. Είναι πανέτοιμοι. Επίσης να πούμε μια μεγάλη καλημέρα και στην φίλη μας την Μαρία, η οποία βέβαια μας είχε στείλει από Κίμολο, θυμάσαι, που είχαμε κάνει μια ζωντανή σύνδεση και λέγαμε για το σινεμά.
0: Ναι.
1: Και φέτος θα το κάνουμε.
0: Αλήθεια?
1: Βεβαίως.
0: Τι λες τώρα?
1: Οπότε θέλουν να συντονιστούμε ξανά.
0: Βέβαια, Κίμολο, εννοείται,
1: να πούμε,
0: αγαπημένοι,
1: λεπτομέρειες και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και εμείς και εσείς από εκεί.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον Δημήτρη και την Έφη, οι οποίοι μας έχουν στείλει εγώ εδώ. Γιατί σήμερα γίνεται μια μεγάλη γιορτή στο Ρέθυμνο και δεν είχαμε πάρει χαμπάρι. Είναι η γιορτή του κριτικού κρασιού. Είναι Wines at Fortezza, έτσι λέγεται. Είναι από το Δήμο του Ρεθύμνου όλο αυτό. Και πραγματικά συναντιόνται πάρα πολλοί εινοποιοί. Πάνω από 150 ετικέτες, λέει, επώνυμο εμφιαλωμένο κριτικού κρασιού από εινοποιία μέλη του δικτύου εινοποιών Κρήτης. Και η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στους φίλους του κρασιού όσο και στους επαγγελματίες του κλάδου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας και γνωριμίας με τους ίδιους τους εινοπαραγωγούς μέσα στο φρούριο της φορτέτσας.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Μπράβο,
0: οπότε
1: μπράβο.
0: Πολύ ωραία, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας στείλατε. Γιατί τώρα με τόσα που μας στέλνουν εδώ από όλη την Κρήτη, είχαμε χαθεί λίγο και είναι λίγο πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή.
1: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό να την προβάλλουμε. Παθαίνω εγκεφαλικό, ναι, το καταλαβαίνετε.
1: Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Ναι, μας αποχαιρετάς, μάλλον δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Καλημέρα στον Χρήστο και την Νίκη, οι οποίοι μας ακούν από τον Κρούστα, τα φιλιά μας, παιδιά. Νάτι, Σαντορίνη, Γιάννης και Μαρία πάνε στη δουλειά και μας ακούν από το αμάξι. Τα φιλιά μας, κοπέλια.
1: Παιδιά, η Νεκταρία έχει πάει στη Γαλιά. Γαλιά το λένε το συγκεκριμένο χωριό και είναι στις γιαγιάς στο σπίτι που τη λένε και αυτή η Νεκταρία. Φτιάχνει λίμιζε θρόπιτε. Να σα στείλω, παιδιά, πεσκέσει τη γιαγιά και το μέλι του παππού, θα πάθετε λίγο σοκ.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο η γεύση, ρε φίλε. Όταν είσαι σε ένα σπίτι όπου φτιάχνουν γλυκά και είναι η γιαγιά εκεί πέρα, όσοι είναι τυχεροί να έχουν τη γιαγιά του ακόμα, πραγματικά. Και είναι η γιαγιά που φτιάχνει τυρόπιτε, τη στιγανίζει, είναι όλη η φάση εκεί πέρα. Ένα σκηνικό το οποίο θα θυμάσαι μια ζωή και δεν το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Το καταλαβαίνει σαν μια στιγμή τη καθημερινότητα η οποία απλά περνάει. Αλλά πραγματικά είναι τόσο σημαντικό όλο αυτό να έχετε τη γιαγιά σα, να μπορεί να είναι έτσι, ειδικά μια γιαγιά σε χωριό και να σα ψήνει τώρα τυροπιτούλε και να έχει αυλή έξω, ξέρω εγώ, με κοτούλε και τέτοια. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
1: Καλή, και χωρί τι κοτούλε μια χαρά την τρώ στη μυζιδρόπιτα και περνάει.
0: Καλά, δεν υπάρχει, ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό break από τα μηνύματα γιατί γίνεται ένα χαμό. Συνεχίστε να μα στέλνετε καλοκαίρι στον όνομα, βρίσκεται παντού και στου σταθμού οι οποίοι μα αναμεταδίδουν και σε ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και του σταθμού που μα στέλνουν τα μηνύματα. Πε μου εγώ ότι.
1: Τι ήθελα να σου πω, Γιώργο.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Να πάμε να κάνουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε με τη μαγειρική τη ημέρα.
0: Μαγειρική,
1: βέβαια.
0: Να πάμε να φάμε, λε.
1: Να φάμε γιατί κοντεύει.
0: Ωραία.
1: Κοντεύει,
0: ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική τη ημέρα παρέα με τα Σούπερ Μάρκετ Φεστό. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο θάλασσα εγώ Seaside στο Λασίθι, το οποίο αναμένει Βασίλη Τσιλιχρήστο 12 Ιουλίου.
1: Πλησιάζει ο καιρό.
0: Πλησιάζει η ημερομηνία. Εν τω μεταξύ, εσεί στο θάλασσα Seaside μέσα στο Oyster Resort Spa μπορείτε να πηγαίνετε να κάνετε το μπάνιο σα, να απολαμβάνετε τα κοκτέιλ σα, το φαγητό σα, φοβερή κουζίνα κτλ. Οπότε να το έχετε υπόψη αυτό. Μια μεγάλη καλημέρα στέλνουμε και σε όλα τα πλοία των Ανέκ Lines που είναι συντονισμένα μαζί μα.
1: Και μην ξεχνάτε πω κάθε Παρασκευή κληρώνουμε και αυτή την Παρασκευή Ηράκλειο, Πειραιά Ηράκλειο για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα. Έχουμε ήδη δώσει εισιτήρια για Σέριφο και Μήλο. Να είστε συντονισμένοι, να δηλώνετε συμμετοχή κάθε Παρασκευή και που ξέρετε μπορεί την επόμενη εβδομάδα να βρεθείτε έτσι μέσω τη τύχη και του καλοκαίρι στο Νότο σε ένα ωραίο νησί να ρεμβάρετε και να απολαμβάνετε το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: σας.
0: Πάμε γρήγορα σε μουσική. Βάλε τώρα κάτι καλό θέλω, κάτι τώρα θέλω σεξουλιάρικο τώρα θέλω.
1: Σεξουλιάρικο το έχω.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε τη μαγειρική τη ημέρα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3.

0: να πάμε στη μαγειρική της ημέρας. Εγώ Βερίγο έχει προθερμάνει τους φούρνους, έχει βάλει τα τσικάλια. Η πυροσβεστική είναι επιποδός με τη Μάνη Καραγύρας. Είμαστε έτοιμοι για άλλη μια γαστρονομική επανάσταση.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημουράμαστε!
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: Που μας στείλατε αυτή τη φορά από τα Χανιά, από το γραφικό Βάμο των Χανίων.
1: Νάτα, τα καλύτερα έρχονται από εκεί.
0: Έτσι, όπου εκεί ακόμα και οι άνθρωποι που δεν είναι με καταγωγή της Κρήτης κάτι παθαίνουν, δεν ξέρω τι, και συντονίζονται με τα δικά μας τα τσάκρα. Βάζουν και τα δικά τους τα τσάκρα και γίνεται ένα ωραίο πάνδρεμα όπως η συγκεκριμένη συνταγή. Σας έχουμε λοιπόν ένα ωραιότατο χανιώτικο παστίτσιο, το οποίο έχει μέσα ανανά, στάκα και αντικριστό.
1: Ωρε φίλε, όλα αυτά. Κοίταξε, δεν είναι ότι είναι άσχετο μεταξύ τους, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή,
1: φαντάζομαι να το συναντούσε αυτό.
0: Θα το τρώγα.
1: Θα το τρώγα, και εγώ θα έπαιρνα.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί μετά από ένα τεράστιο κριτικό τραπέζι που άφησε εποχή εκεί στο γραφικό, όπως σας είπαμε, Βάμο Χανίων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Την επόμενη μέρα πάει η κοπέλα αυτή που καθαρίζει και εκεί βοηθός εκεί του σπιτιού της οικογένειας.
1: Ναι, ναι.
0: Που πήγε να καθαρίσει το τραπέζι, γιατί γίνεται χαμός. Όταν έχει 30 άτομα, ξέρω εγώ, Θες βοήθεια,
1: η αλήθεια είναι αυτή.
0: Άνοιξε λοιπόν τα ψυγεία και είδε η κοπέλα εκεί λίγο στάκα, λίγο αντικριστό, λίγο μακαρόνια και τι έκανε.
1: Τι έκανε?
0: Αφού πεινάγανε οι άνθρωποι την επόμενη μέρα, γιατί όπως και να το κάνεις, θα πεινάς και την επόμενη και την μεθεπόμενη.
1: Τα πέταξε και παράγγειλε delivery.
0: Όχι, είπε να τα παντρέψει όλα, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα ήταν από την εξωτική Πολυνησία. Οπότε εκεί τα παντρεύουν τα φρούτα με τα φαγητά, κατάλαβε.
1: Ναι, και είναι... ιστορίες μας πάντα έχουν ένα κοινό σημείο. Ότι ανοίγει πάντα κάποιο άσχετο στο ψυγείο, ενώ πεινάνε οι άλλοι. Κάπως πρέπει να το διορθώσουμε αυτό.
0: Δεν έχει καμία σημασία, γιατί όταν είναι ένα ψυγείο, ρε παιδί μου, και είσαι σε ένα άλλο σπίτι, θα το ανοίξεις. Γιατί θα νιώσεις κι εσύ σαν στο σπίτι σου, θα προσπαθήσεις εκεί να γίνεις μέρος σε αυτού. Οπότε το ίδιο έκανε και η κοπέλα, η οποία πήγαινε να καθαρίσει και έφτιαξε παστίτσιο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως σας είπα, με αντικριστό, ανανά και στάκα. Τι θα χρειαστούμε τώρα εμείς γι' αυτό να το κάνουμε κι εμείς το ίδιο?
1: Για πες.
0: Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια χονδρά μακαρόνια.
1: Το αντικριστό πώς θα το κάνουμε? Βάλουμε στην αυλή μας αντικριστό γύρω-γύρω στο μπαλκόνι.
0: Θα είναι έτοιμο ψιλοκομμένο από την προηγούμενη.
1: Αυτό τώρα γιατί δεν υπάρχει μια startup? Έχετε βγάλει τα πάντα ρε εσείς, να πούμε. Μας έχετε κάνει τόσα με το AI και το AI. Βγάλετε μια εφαρμογή, ανοίξτε μια εταιρεία, μια startup η οποία να κάνει homemade αντικριστά.
0: Ορίστε.
1: Να μπορεί να το έχει στο μπαλκόνι σου, να είσαι το γύρο μικρό και να βάζει πάνω αυτό. Τι αυτό τώρα?
0: Εδώ ιδέες. Επίσης θα χρειαστούμε 2 αυγά, 120 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα, στάκα, λατοπίπερο, ενώ για τη γέμιση φυσικά μισό κιλό αντικριστό ψιλοκομμένο, ένα μεγάλο κρεμμύδι, σκόρδο για το νιώσουμε έτσι πολύ ωραία και έντονα, 250 γραμμάρια άνανα, ένα σφινάκι ρεκί, γιατί η ρεκί πάει με πάμε τα πάντα.
1: Μέχρι στιγμής είμαστε στα 200 ευρώ στο καράβι του σούπερ μάρκετ.
0: Πάπρικα, ρίγανη, πιπεράκι. Θα φτιάξουμε και την στάκα μας εκεί με τα βούτυρα, με τα αλεύρια, με τα αυγά και την γραβιέρα. Και καταρχήν πρέπει πρώτα να βράσουμε τα μακαρόνια μας.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: ανακατέψουμε με τα αυγά τη στάκα και τη γραβιέρα.
1: Ναι.
0: Μετά να σοτάρουμε τα κρεμμύδια με τα σκόρδα και
1: Παναγία
0: το ψιλοκομμένο
1: μου.
0: Αντικριστό. Θα το σβήσουμε όχι με κρασί, αλλά με ρακί.
1: Με ρακί?
0: Ναι. Και μετά θα ρίξουμε τον ανανά, την πάπρικα και τη ρίγανη.
1: Αν δεν έχει πάρει φωτιά κουζίνα.
0: Και θα τα μαγειρέψουμε εκεί για κανένα 5-6 λεπτά. Μετά θα φτιάξουμε την κρέμα που αντί για αυτά που βάζουμε το γάλα, ας πούμε, θα βάλουμε βούτυρο, θα βάλουμε αλεύρι.
1: Διαιτητικά όλα.
0: Τη στάκα, τα αυγά, τη γραβιέρα.
1: Εκτοξευθεί LDL στο 500 την επόμενη.
0: Μετά θα στρώσουμε στο ταψίμα στα μισά τα μακαρόνια, τη γέμιση με το αντικριστό και το ανανά και τα υπόλοιπα τα μακαρόνια και από πάνω θα πλώσουμε την κρέμα στάκα.
1: Μάλιστα.
0: Μετά θα πασπαλίσουμε από πάνω λίγη γραβερούλα, γραβιέρα από πάνω.
1: Βάλε κι άλλα λιπαρά. Με στρελάνει τώρα, με στρελάνει αυτή τη στιγμή.
0: Και θα ψήσουμε για περίπου 180 λεπτά. Για περίπου 45 λεπτά για να γίνει αυτό το πράγμα το οποίο θα το φάμε μετά και θα το απολαύσουμε.
1: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας. Μα παστίτσιο με αντικριστό, ανανά και τι άλλο είπαμε.
0: Και στάκα.
1: Και στάκα, κυρίες και κύριοι. Αν και εσείς έχετε προβλήματα με τις εξετάσεις αιματολογικές, κόψτε το καλοκαίρι στο νότο γιατί θα πάτε αδιάβαστοι. Αυτή ήταν όμως άλλη μια μαγειρική της ημέρας. Παρέα με τα Super Market Festos. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Anne Klein, B. Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One. Η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράγμα. Τώρα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Chef's Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

0: είμαστε, επιστρέψαμε ζωντανά στο καλοκαίρι στον Νότο, δεύτερη ώρα. Καλό μήνα σε όλους, όλους όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα, σε όλους όσους μας ανέστε εδώ και μία ώρα και νομίζω ότι πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την υπομονή.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, είμαστε όταν σε όλη την Κρήτη, μάντινες 95 για το Λασίδι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν και σήμερα δυνάμεις για να φτάσουμε παντού, σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Συγγνώμη, πες, ναι.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται εκτός αέρα, πραγματικά.
0: Παιδιά, ένα τρελοκομείο. Ειλικρινά, το τηλέφωνο δεν σταματά να χτυπάει. Τα κινητά μας σε άλλη διάσταση. Εγώ το κλείσω, δηλαδή, τελευταία μέρα.
1: Εμένα που πέφτει κάθε φορά η μπαταρία.
0: Παιδιά, εγώ τελευταία μέρα το κάνω δήλωση. Έρχομαι με κινητό στην εκπομπή. Τέλος, δεν γίνεται να συγκεντρωθούμε εδώ. Πάθαμε κεφαλικό. Δεν γίνεται να έχω 500 μηνύματα τηλέφωνα και ούτε να κάνουμε εκπομπή. Κάπου έλεος. Λοιπόν, και με τα γλέντια έλεος, παιδιά. 500 γλέντια μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Να μας τα στέλνετε.
0: Παιδιά, πώς γίνεται να έχουμε τόσα γλέντια. 500 γλέντια μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Τόσος κόσμος έρχεται στο νησί μας να μην το γλεντήσουμε.
0: Δηλαδή, πραγματικά, πώς γίνεται. Πώς... Είναι μια βιομηχανία πλούτα τα γλέντια. Μεγαλύτερη από δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή. Έχει,
1: δεν πειράζει, καλέ. Θυμάσαι που ήμασταν επί κορονοϊού που δεν κάνανε γλέντια.
0: Αχ, πώς τα θυμάμαι. Άστα. Θυμάσαι επί Capital Controls που ήταν χειρότερα από τον κορονοϊό.
1: Άστα, γενικότερα.
0: Έχουμε περάσει ωραία καλοκαίρι εδώ πέρα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε λοιπόν, εντάξει, πάμε γρήγορα στις καλημέρες σας, παιδιά, γιατί ειλικρινά γίνεται σφαγή. Καλημέρες να στείλουμε στον Παναγιώτη και την Ιωάννα, οι οποίοι μας ακούν από το Αμάρι. Την καλημέρα μας, παιδιά. Καλημέρα στο Σάββα, τη Λουκία και τη μικρή τη Ρέα, οι οποίοι μας ακούν από το Μύρθιο. Την καλημέρα μας.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στην Άξο και την Ειρήνη εκεί που βρίσκεται στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών που έχουν εκεί τις πατάτες του, τις όμορφες της Νάξου, Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Μας στέλνουν τα φιλιά τους και την αγάπη τους. Εδώ είμαστε, άντε, άντε, όντως πρέπει να κάνουμε και μια σύνδεση με την Άξου τώρα που το σκεφτόμαστε και το λέμε. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Ηλιάνα που μας ακούει από την Νεάπολη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Καλό μήνα, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Φιλιά να στείλουμε και στην Δέσποινα, η οποία μας έχει στείλει μια φανταστική φωτογραφία από την Αγία Γαλήνη με τα ωραία τα καϊκάκια εκεί που βρίσκονται στο λιμανάκι. Να περνάτε όμορφα. Καλό μήνα μας στέλνει και η φίλη μας η Μαρία από το Μύρτος. Εντάξει, φανταστικό το Μύρτος, δεν το συζητώ. Στην Κίσαμο βρίσκεται η Μαρία, ο Νίκος, ο Κωστής, η Αλεξάνδρα και ο Νίκος. Ελπίζω να είπα σωστά τα ονόματά σας. Για διακοπές θα κάτσουν εδώ πέρα, λέει, 5 μέρες. Καλά μπάνια θα σας ευχηθώ και καλά να περάσετε.
0: Καλημέρες, όμορφες. Το φίλο μας τον Παύλο και την Κέτη, οι οποίοι μας ακούν από το Καβούς. Παιδιά, τελειώσατε, λέει, τα γυρίσματα. Σας έχουμε πάρει, λέει, φωτογραφίες. Είχαμε και παπαράτσι, δηλαδή, στα γυρίσματα.
1: Εννοείται.
0: Καλημέρες να στείλουμε. Νότιο Ρέθυμνο, Ροδάκινο, ο Μάριος και εγώ, τα φιλιά μας, παιδιά. Α, θα πάνε, λέει, και στου Pixelax, λέει, στο Ηράκλειο αυτή.
1: Ωραία. Να πάτε.
0: Γιατί σήμερα είναι η Pixelax στο Ηράκλειο?
1: Δεν ξέρω. Ξέρουν τα παιδιά.
0: Για να μας το στέλνουν, μάλλον σήμερα. Για κάτσε λίγο να το δω, να το τσεκάρω αυτό. Ναι, είναι σήμερα στο Ηράκλειο. Η Pixelax, οπότε να περάσετε υπέροχα όλοι όσοι πάτε. Και έλεγες και για πατάτες εσύ πριν στην Άξο. Και παράλληλα μας έχουν στείλει και οι φίλοι μας εδώ από τη Γαρύπα, η φίλη μας η Μαρία, αλλά και ο φίλος μας ο Στέλιος. Ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου,
1: ναι,
0: στη Γαρύπα έχουμε γιορτή πατάτας γογό. Με τον Λευτέρη και τον Μανούσο Καλέργη, γλέντι. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Σας ευχόμαστε να θα τις φάτε τώρα εκεί. Τικανητές, ψητές, οφτές, θα γίνει ένας χαμός. Καλημέρες να στείλουμε στο σπίτι τη Σάμου, εκεί στο φίλο μας το Λάμπρο, εκεί τη φίλη μας τη Ματούλη που μας ακούνε. Καλημέρα εκεί στο κέντρο στα Χανιά, μας ακούει η Εβίτα, ο Σωτήρης και η Λουίζα και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Στις Μοίρες βρίσκεται η φίλη μας η Δανάη, η οποία μόλις έβγαλε από το φούρνο Γιώργο ένα φανταστικό αφράτο κέικ, το οποίο το έφτιαξε με κερασάκια.
0: Κερασάκια?
1: Βάλει μέσα κεράσια. Να μας στείλει, λέει, κανένα κομμάτι.
0: Εννοείται να μας τη λέει έτσι, θα μας αφήνει. Τι μας το λέει μόνο έτσι.
1: Τώρα, σε παρακαλώ.
0: Καλημέρες και στη Σούδα. Σήμερα το βράδυ Γιώργος Φραντζεσκάκης στο Γλέντι. Σου ευχαριστούμε, Γιώργο, για την αφήσα να περάσετε υπέροχα. Καλημέρα στην Κάτω Ζάκρο, στη Φωτεινή και τη φίλη μας εδώ πέρα τη Μαρία. Την καλημέρα μας, παιδιά, υπέροχα. Λέει, δεν φυσάει καθόλου. Ελάτε στη Ζάκρο, μας γράφουνε. Καλημέρες να πούμε και στους Πεύκους Ιτίας, οι οποίοι πραγματικά μας γράφουν εδώ πέρα για διάφορα ωραία πράγματα για το χωριό τους, για την ιστορία, τη μυθολογία, κάθε χωριό της Κρήτης και ένα μοναδικό διαμάντι ιστορία. ιστορίας και μυθολογίας.
1: Τα πιτσίδια, Γιώργο, είχαν ένα ωραίο μουσικό αντάμωμα. Κάνανε τις γνωστές μας καντάδες με κριτικά συγκροτήματα. Έγινε ένας χαμός, μας έχουν στείλει και ένα ωραίο βίντεο. Από εκεί πήραν ρακές, οι τουρίστες βγάζαν φωτογραφίες. Τι ωραία πράγματα πραγματικά. Και του χρόνου είστε καλά να το ξανακάνετε. Επίσης μας έχετε στείλει μία αφίσα με διάφορες έτσι μουσικές καταπληκτικές συναντήσεις που θα γίνουν. Θα τα πούμε όμως μετά, γιατί είναι πάρα πολλές. Από 3 Εβδόμου ξεκινάνε μέχρι 31 όλο τον Ιούλιο, έτσι, μας έχετε στείλει. Πολλά τα γλέντια.
0: Πολλά, φέτος. Πολλά. Και σήμερα το βράδυ μας γράφει και εδώ και η φίλη μας η Γεωργία. Γιορτή κρασιού, μην το ξεχνάμε, στις Δαφνές. Μιχάλης Πετσάκης, Κώστας Κακουδάκης από τις 9.30 ώρα. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Καλημέρα να στείλουμε και στην Αντίπαρο, εγώ.
1: Να στείλουμε.
0: Στη φίλη μας την Τάνια και τον Γρηγόρη, οι οποίοι μας ακούνε από εκεί. Μια αγάπη μοναδική στέλνουμε στην Κρήτη μας, από την Αντίπαρο μας γράφουν και μας έχουν και μια πολύ ωραία φωτογραφία με τη Βουκαμβίλια που είναι έξω από το σπίτι τους.
1: Τι ωραία.
0: Και νομίζω ότι, παιδιά, μόλις μου φτιάξατε τη μέρα.
1: Εγώ θα σε πάω στο Τίλισσος, όπου 12 του Ιούλη θα είναι εκεί τα ξυλουράκια. Μας περιμένει ο σύλλογος να κάνουμε το αντάμωμά μας και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα κι εσείς που θα είστε εκεί και θα γλεντοκοπήσετε.
0: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στην Ιεράπετρα, που είναι φανταστικά σήμερα, μας γράφει εδώ πέρα ο Στέλιος. Πάνε για μπανάκι στη Μεγάλη Παραλία. Αφού πάτε στη Μεγάλη Παραλία, να στείλω και εγώ μια μεγάλη καλημέρα εκεί στο Πέλαγο Seaside Restaurant και σε όλη την οικογένεια Τζορτζάκη, η οποία μας περιμένει σε μία από τις καλύτερες παραλίες της Κρήτης. Και όχι μόνο αυτό, έχουν και τον Σωτήρη Ευαγγέλου, ο οποίος είναι από τους πιο αναγνωρισμένους σεφ στην ελληνική γαστρονομική κοινότητα, με την κουζίνα La Grec, και έχουν πραγματικά απίστευτα πιάτα. Όσοι είστε στον Ομό Λασιθίου ή από το Ηράκλειο έρχεστε για Σαββατοκύριακα, βόλτες προς το Λασίθι, Ιεράπετρα κλπ. Ψάξτε, βάλτε στο πρόγραμμα Πέλαγος Seaside Restaurant.
1: Και γενικότερα, όσοι είστε τώρα και ετοιμάζεστε για μπανάκι με το μαγιουδάκι και πάστε το αντιλιακό σας και πού θα πάμε και θα είναι ωραία και θα είναι αυτό και το ένα, σας ζηλεύουμε, το μόνο σίγουρο, να περάσετε καλά. Έτσι να μπαίνει ο μήνας κάθε φορά με μαγιουδάκι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την εξόρμηση της ημέρας, όπου σήμερα θα πάμε στην Καρδίτσα, στη Λίμνη Πλαστήρα, για να μιλήσουμε με τα παιδιά από το Πλαστήρας Lake Festival. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: για άλλη μια εξόρμηση της ημέρας σε ένα μαγικό μέρος της Ελλάδας. Φέτος, μάλλον σήμερα, τι φέτος, δεν θα έχουμε Κυκλάδες στο μενού, δεν θα πάμε σε κάποιο νησί, θα πάμε λίγο πιο βόρεια. Θα πάμε στην Καρδίτσα, στη λίμνη Πλαστήρα, όπου γίνεται ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματικά το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στα social media. Και όλο ζηλεύουμε από τις φωτογραφίες που βλέπουμε, τα βιντεάκια κτλ. Λέμε πότε θα πάμε κι εμείς. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μαζί μας τους διοργανωτές για να μας ταξιδέψουν εκεί μαζί τους, να μας πούν για το πρόγραμμα, να μας πούν τι έχουν ετοιμάσει. Και ήρθε η ώρα για άλλη μια εξόρμηση ημέρας. Powered by Apelas.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apelas.

0: και πόσο χαιρόμαστε πραγματικά που υπάρχουν άνθρωποι δημιουργικοί, υπάρχουν άνθρωποι που οργανώνουν έτσι ωραία φεστιβάλ για να πηγαίνει όλος ο κόσμος και να περνάει καλά, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο να τα βάζεις όλα σε τάξη, να φτιάχνεις τις συναυλίες, το ένα τ' άλλο, όλα περνάνε από το χέρι σας. Και γι' αυτό έχουμε και τον Δημήτρη Μουστάκα, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Πλαστήρας Lake Festival. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα από την Καρδίτσα, καλησπέρα από τη Λίμνη Πλαστήρα.
1: Λοιπόν, πείτε μας λίγο για τις θερμοκρασίες. Δεν ξέρω, εμείς σήμερα στην Κρήτη σκάει και ο Τζίτζικας. Εκεί πάνω τώρα τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, το υψόμετρο της Λίμνης δεν είναι ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό. Κάτι που την κάνει να έχει περίπου ιδανικές θερμοκρασίες. Mm-hmm. Δηλαδή, πολύ σπάνια περνάει τους 30 βαθμούς.
0: Τέλεια.
1: Έχει δροσιά,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλεια.
2: Έχει δροσιά, ναι. Είναι γύρω στα 980 μέτρα υψόμετρο, αν δεν κάνω λάθος.
1: 980.
0: Μια χαρά. Για μας είναι βουνό.
2: Βέβαια, ναι, βέβαια η πόλη της Καρδίτσας βράζει προφανώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, κάτι κατανοητό.
2: Έχει θερμοκρασίες πολύ υψηλές.
1: Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι που δεν ξέρω. Στην Λίμνη ρίχνουμε και καμιά βουτιά ή δεν επιτρέπεται? Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
2: Όχι, επιτρέπεται. Δεν
1: επιτρέπεται το μπάνιο, κανονικά.
2: Εντάξει, εγώ συγκεκριμένα δεν έχω κάνει μπάνιο. Δεν έτυχε, όχι ότι έχω κάποιο θέμα. Απλά είναι πάρα πολλοί κόσμοι καθημερινά από τα χωριά, άνθρωποι που έρχονται καθημερινά το πρωί. Τους βλέπουμε τις μέρες που στείλουμε εμείς, ξέρετε, μια-δυο εβδομάδες καλύτερα. Που έρχονται κάθε μέρα και κάνουν το πρωινό τους μπανάκι.
1: Τι ωραία! Τι ωραία!
0: Τέλεια!
1: Ωραιότατα! Λοιπόν, ναι. Πλαστήρας Lake Festival ξεκινάται σε λίγες ημέρες. Έχουμε διαβάσει πολύ ωραία πράγματα και ένα από αυτά κάτι είχε να κάνει με το Θανάση Παπακωνσταντίνο, ο οποίος εωρείται τώρα σαν φήμη. Θα πει και ένα τραγούδι, δεν θα πει. Τι γίνεται τώρα, ξεκαθαρίστε μας λίγο τι γίνεται με το Θανάση Παπακωνσταντίνο.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω συγκεκριμένα, επειδή με το Θανάση έχουμε μια συνεργασία πολλά χρόνια, εγώ συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Θέλαμε με τον Αποστόλη φέτος να δημιουργήσουμε μία μέρα, νωρίτερα, έτσι, την Πέμπτη, έτσι, η οποία θα βοηθούσε σε πάρα πολλά πράγματα και εμάς, έτσι ώστε να μειώσουμε την προσέλευση της Παρασκευής στη μέση. Δηλαδή, στο μυαλό μας, ας πούμε, λέμε ας έρθουν οι μισοί την Πέμπτη. Να τακτοποιηθούν στο κάμπινγκ, να πάρουν τα βρασιόλια τους, καταλαβαίνετε.
1: Ναι,
2: να
1: σωστά, λίγο, ναι, σωστά.
0: Να οργανωθείτε, ναι.
2: Ναι, ακριβώς, γιατί όπως και να το κάνουμε, πέρυσι που φτάσαμε τα 5.000 και κάτι εισιτήρια την ημέρα, είναι δύσκολο να περάσουν 5.000 άνθρωποι την ημέρα την πόρτα σου, χωρίς να δημιουργηθούν ουρές, χωρίς να υπάρξει γκρίνια, χωρίς να υπάρξουν προβλήματα.
0: Είναι λογικό.
2: Εντάξει, είναι 5.000 άνθρωποι, όπως και να το κάνεις, θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Mm-hmm.
1: Και δεν είναι ότι γίνεται σε κάποιο στάδιο, σε κάποιο γήπεδο, είναι στη φύση, είναι σε ένα βουνό πάνω, έτσι.
2: Ακριβώς, είναι και ο χώρος περιορισμένος, δεν μπορούμε να έχουμε, όπως είπες, 10 θύρες γηπέδου να περάσουν όλοι μέσα γρήγορα. Τέλος πάντων, σκεφτήκαμε τον Αποστόλη ότι θέλουμε μία μέρα ακόμα πιο οικογενειακή, πιο μικρή, πιο μαζεμένη, έτσι ώστε να μην φέρουμε όλο τον κόσμο από την Πέμπτη, να φέρουμε το μισό κόσμο από την Πέμπτη, να κάνουμε κάτι πιο οικογενειακό. Και είπαμε να πάρουμε τηλέφωνο φίλους, γιατί και ο Θανάσης είναι φίλος και ο Δημήτρης μου θα κλείσει είναι φίλος. Έτσι.
0: Τέλεια.
2: Και να κάνουμε μία μέρα έτσι κάπως, πώς να το πω, πιο μέρα προετοιμασίας, έτσι ώστε να έρθει ο κόσμος από την Πέμπτη, όποιος μπορεί, όποιος δεν δουλεύει, όποιος έχει ήδη άδεια, ας πούμε, την εβδομάδα αυτή.
1: Κατανοητό.
2: Να έρθει από την Πέμπτη, να τακτοποιηθεί στο κάμπινγκ μέσα στη μέρα, να δει το ντοκιμαντέρ του Θανάση το βράδυ, να μιλήσει με το Θανάση το βράδυ, γιατί θα υπάρξει και
1: Q&A
2: μετά.
1: Ωραία. Να ρωτήσουμε εμείς
2: για το... Τώρα, αν θα παίξουν. Εμείς δεν έχουμε συνέντευξη κάτι τέτοιο.
0: Καλά, δεν γίνεται νομίζω. Κάτι
2: αν θέλω να έχει τα παίξω, δεν νομίζω ότι πηγαίνει, όχι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ πολύ ωραία ονόματα. 12ο Πίθηκο, Pix Lux, Γιάννη Χαρούλη, Χατζηφραγκέτα, Fever Corporation, Λόγο Τιμή, Παύλο Παυλίδη, Μαρίνα Σπανού, Παιδί Τραύμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο πραγματικά πρόγραμμα. Επειδή έχουμε τώρα δύο λεπτάκια τα οποία έχουμε μέχρι το διαφημιστικό break, πείτε μα λίγο τι άλλο μπορεί να δει αυτή που μα ακούνε τώρα και ακούνε για το Πλαστήρας Lake Festival και θα το γκουγκλάρουν, θα το ψάξουν κτλ. Τι άλλες δραστηριότητες μπορεί κάποιος να κάνει στο φεστιβάλ? Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει? Υπάρχουν πράγματα καινούργια που έχετε βάλει φέτος και που θα δούμε πρώτη φορά όσον αφορά το στήσιμο ή οτιδήποτε άλλο?
2: Υπάρχουν, ναι, εννοείται. Γενικότερα το Πλαστήρας Lake Festival είναι, όπως λέμε, είναι ένα ανοιχτό φεστιβάλ. Δηλαδή Το εισιτήριό του, ο χώρος του συναυλιακού είναι μόνο περιορισμένος για το βράδυ. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, όλη την υπόλοιπη μέρα είναι γεμάτο δραστηριότητες. Έχουμε την Trekking Ελλάς κάτω στη λίμνη με υδροποδήλατα, με κανό κτλ.
1: Τι ωραία!
2: Έχουμε δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά με θεατρικά. Έχουμε πεζοπορίες στα άγραφα. Έχουμε διάφορα πράγματα για να γεμίζει τη μέρα του κάποιου που θα έρθει στο φεστιβάλ.
0: Σημαντικό.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι και kids friendly από ό,τι καταλαβαίνω. Γεννάει και δραστηριότητες για τα παιδιά.
2: Ναι, ναι, τα μεσημέρια έχουμε δραστηριότητες για παιδάκια μέσα στο βοτανικό κήπο κτλ. Έτσι ώστε και οι γονείς να είναι λίγο πιο.
1: Ελεύθεροι.
2: Ναι, λίγο πιο χαλαροί. Γενικότερα προσπαθούμε να γεμίσουμε τη μέρα του φεστιβάλ με όσο περισσότερα πράγματα γίνεται.
0: Και καλά το κάνετε.
2: Ας πούμε, αυτό το ένα έξτρα που βάλαμε φέτος είναι. Επειδή ξεκινήσαμε με την ερώτηση για κολύμπι και τα λοιπά, είναι ότι ετοιμάζουμε ας πούμε κάτι σαν πλάζ.
1: Σαν
0: πλάζ. Ωραία.
1: Σαν πλάζ. Α, με κολύμπι. Α, τι ωραία.
2: Κανονικότητα, ναι, έχουμε βρει να βαγωσώσει.
0: Εντάξει, νομίζω δεν σας λείπει τίποτα για να θέλετε να ζηλέψετε κάτι από νησί. Όλα τα έχετε και θα περάσετε και σούπερ.
1: Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να περάσετε τέλεια πραγματικά. Είναι, πες μας λίγο τις ημερομηνίες μόνο.
2: Ξεκινάμε την 5η 9 την επόμενη εβδομάδα.
1: Με 12.
2: Παρασκευή 10, Σάββατο και τελειώνουμε την Κυριακή στις 12.
1: Τέλεια.
0: Φανταστικά.
1: Να περάσετε υπέροχα, να είναι εξαιρετικά επιτυχημένο και φέτος σας ευχόμαστε. Και να είμαστε εδώ καλά και του χρόνου να ξανασυνδεθούμε, να μας πείτε τα νέα σας και του χρόνου να αυξάνεστε και να πληθύνεστε που λέμε έτσι. Και στην Κρήτη.
2: Του χρόνου να μας έρθετε αρχικά. Γιατί τώρα είναι τελευταία στιγμή. Σας προσκαλώ και φέτος, αλλά το καταλαβαίνω. Το μου πείτε, ξέρετε ότι είναι τελευταία στιγμή, είναι λίγο δύσκολο. Του χρόνου να το κανονίσετε να είστε εδώ. Θα είναι πάντα, ο πλασίας λέει θέση που θα γίνεται πάντα το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
0: Το ίδιο ισχύει
2: και για εσάς. Οπότε κανονίστε από φέτος.
1: Έτσι. Ισχύει και η πρόσκληση για Κρήτη, για να ξεκουραστείτε εσείς μετά το φεστιβάλ. Να πιούμε τις ρακές μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας στην Καρδίτσα.
0: Γεια σας.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, Γκρι, Επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant, το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store.
7: Για την αγορά καινούργια συσκευή ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρει το γνήσιο smartphone ή tablet τη Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μα, την επίβλεψη και τι οδηγίε του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφορά δεδομένων και εφαρμογών τη Samsung συσκευή σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
8: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
9: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Bye-bye.

Ready?

0: Είμαστε τελευταίο μισάωρο, καλοκαίρι στον Open! Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη και φυσικά καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Ιούλιος επιτέλους στην καρδιά του καλοκαιριού και εννοείται είμαστε αισιόδοξοι. Όχι, δεν είμαστε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όχι, δεν είμαστε. Αλλά εσείς που είστε στην παραλία, πραγματικά σας μισούμε. Όχι, σας ζηλεύουμε και πραγματικά καλά κάνετε που μας δένετε τις φωτογραφίες. Όχι, δεν σας έχουμε μπλοκάρει, γι' αυτό είναι, δεν βλέπετε τα νέα μας. Όχι, κανένα τέτοιο σημάδι δεν είναι σημεί. Πραγματικά θα σας ξεμπλοκάρουμε σε λίγο, γιατί θα ηρεμήσουμε από τα νεύρα μας με όλες αυτές τις παραλίες που μας στέλνετε, με όλα αυτά τα γλέντια που μας στέλνετε, με όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς ζείτε το δικό σας καλοκαίρι στον Όντο. Εμείς υποφέρουμε εδώ μέσα στο καζάνι της κόλασης, γιατί σε λίγες ημέρες βγαίνει το νέο βίντεο με τις κριτικές γιαγιάδες. Θα γίνει χαμός. Παρασκευή ή Σάββατο το περιμένετε, παιδιά. Έτσι είναι τα πράγματα όπως έχουν υποθεί από τις πηγές της παραγωγής. Έχει βγει ένα non-paper. Πώς λένε στην κυβέρνηση όταν έχουν προβλήματα, βγήκε ένα non-paper και λέει κάτι. Έτσι έχουμε βγάλει και εμείς ένα non-paper το οποίο λέει ότι η Παρασκευή με Σάββατο θα βγει το νέο βίντεο.
1: Άντε να δούμε γιατί θέλουμε πολύ να το δούμε.
0: Βέβαια θέλουμε πολύ να το δούμε και θα γίνει χαμός. Σήμερα έχουμε το επίσημο πόστερ του βίντεο, θα βγει στον αέρα από τα social media του καλοκαίρι στον Νότο και όχι μόνο αυτό. Φυσικά θα αναγράφει όλη την ιστορία, όλο το σενάριο, θα σας βάλει στο κλίμα. Οπότε να είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλο το νησί αλλά και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάθο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντι μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Καλοπιμπαλουθιάρη.
0: Ο Γιώργος πει καλό. Ποιο είναι ο καλό, για πες μου.
1: Ήθελα να πω καλοκαίρι στο Νότο και μπερδεύτηκε και είπα Καλουθιάρη, κατάλαβε.
0: Μήπως μιλά με κανένα καλό εκεί στο κινητό.
1: Όχι, για το καλοκαίρι στο Νότο ήθελα να πω.
0: Α, μήπως κανένα καλό γύρου, κανένα καλό.
1: Έχουμε καλογύρου στο γύρισμα πλάκα-πλάκα.
0: Έχουμε καλογύρου στο γύρισμα. Ποιο είναι ο καλογύρου.
1: Υπόπη
0: καλογύρου. Τι είναι υπόπη καλογύρου,
1: γιατί. Τα φιλιά μα και την αγάπη μα.
0: Έπαιζε ω κομπάρσο.
1: Βέβαια.
0: Α, τέλεια. Του χαιρετισμού μα την Πόπη, λοιπόν.
1: Πώς καταλήξαμε να λέμε χαιρετίσματα στην Πόπη.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα μηνύματά σα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω πρώτα στο ένα σπρόπυργο Ευρυτανία. Γιατί και εκεί λέει έχουν δικό του φεστιβάλ εκεί στα βουνά. Οπότε άκουσαν το music festival που θα γίνει στην Πλαστήρα και μα στείλανε για αυτή την αφίσα του. Μουσικό φεστιβάλ από τι 10 μέχρι τι 12 Ιουλίου στην Αράκινθο Music Festival. Τα φιλιά μα και την αγάπη μα σε όλη και την ομάδα, την τρελή που το διοργανώνει. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και σε εσά που έχετε τελειώσει τώρα και έχετε έρθει. Είναι μια ομάδα δασκάλων, Γιώργο, που έχουν έρθει στην Κρήτη, συγκεκριμένα στη Σιτία. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά, είναι γύρω στα 10 άτομα με 12. Τα φιλιά μα σε όλου μα ακούν, είναι συντονισμένοι και περιμένουν και αυτό το βίντεο.
0: Καλημέρε να στείλουμε στην κάτω σήμερα στο φίλο μα τον Νικόλα, ο οποίο μα ακούει από εκεί. Τα φιλιά μα εκεί πάνω, στα ψηλά. Καλημέρα να στείλουμε στο Φουρνέ, στο Γιώργο και την Ελένη. Καλημέρα, κοπέλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καλά σα λόγια. Από τον Στρούμπουλα μα ακούνε ο Μανώλη Ζηρούλα και ο φίλο μα ο Δημήτρη. Τα φιλιά μα κατεβαίνουν από ό,τι γράφουν εδώ πέρα σε τραπέζι. Εγώ έχουν ετοιμάσει εδώ πέρα διάφορα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στα Ανόγια που ετοιμάζονται και αυτοί για το δικό του φεστιβάλ, τα Ιακύνθια. Τα φιλιά μα και την αγάπη μα. Τέλη Ιουλίου σα περιμένουμε με πολύ χαρά. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Μαρία που μα ακούει με την κόρη τη, η οποία μα περιμένει λέει, κάθε μεσημέρι πώ και πώ. Κατάλαβε τώρα, έτσι. Πρωτάκι.
0: Κατάλαβα τώρα, κατάλαβα.
1: Περιμένει, μα στέλνει και φωτογραφίε. Σε λίγο θα σα στείλουμε λέει και ζωγραφιά από την κόρη.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μα την Κατερίνα και το φίλο μα τον Παναγιώτη, οι οποίοι κατευθύνονται προ την Τριόπετρα στο Ρέθυμνο να μα στείλετε, παιδιά, φωτογραφίε όταν φτάσετε τον Πανάκι. Καλημέρα και στο Γερακάρι, στον Κώστα και την Εύη, στον Καρτερό κατευθύνονται για Πανάκι, ο Χρήστος, η Αγγελική, ο Σπύρος, η Μαρίνο, ο Δημήτρης και η φίλη μας η Σοφία. Την καλημέρα μας, παιδιά, καλές βουτιές, μπει πλατσουρίστα.
1: Η Χαλκιδική είναι συντονισμένη, μας ακούει εκεί ο Νίκος με την Δήμητρα. Γεια σας και χαρά σας. Και φτιάχνουν, λέει, κολοκύθια στο τηγάνι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε πολύ ωραία τα κολοκυθάκια, παιδιά. Είναι και καλοκαιρινό φαγητό αυτό το τηγανιτό κολοκυθάκι εκεί με την πατατούλα. Είναι must. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Λιγουριό, γογό, στην Επίδαυρο, στο φίλο μας εκεί πέρα, τον Γιώργο, και τη φίλη μας την Νίκη, που μας στέλνουν τα φιλιά τους. Μας θυμούνται από τα γυρίσματα που κάναμε και με την ευκαιρία να πούμε.
1: Ναι.
0: Πραγματικά με την ευκαιρία να πούμε. Ήθελα να το πω, είχα σημειώσει εδώ πέρα, ότι σήμερα το βράδυ έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από το πρώτο φεστιβάλ.
1: Α, για να δούμε τι θα δούμε.
0: Που συμμετέχει το Enlighten Your Soul, το τουριστικό βίντεο που φτιάξαμε για την Επίδαυρο μαζί με την Experience More. Και πραγματικά αναμένουμε, το πιθανότερο είναι επειδή είναι shortlisted να βραβευτεί, στο Los Angeles εγώ.
1: Θα γίνει. Αυτό. Πότε
0: ναι, είναι σήμερα, σήμερα το βράδυ.
1: Σήμερα
0: το βράδυ, σε 9 η ώρα βράδυ, ώρα Ελλάδος.
1: Okay.
0: Θα είναι η τελετή, η οποία θα είναι ζωντανά στο YouTube και θα ανακοινώσουμε.
1: Να πούμε να τη δούμε.
0: Ναι, International USA Awards στο Los Angeles για τουριστικά βίντεο.
1: Τι καλά.
0: Και σήμερα είμαστε υποψήφοι, η Experience More μαζί με το Enlighten Your Soul για την Επίδαυρο. Οπότε μεγάλη μέρα να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στο φίλο μας τον Βαγγέλη και τη φίλη μας τη Μέρη, που μας ακούνε από το Σέμπρονα και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα.
1: Ποιος Σέμπρονας?
0: Έλα μου ντε, εδώ πέρα έχω μάθει γεωγραφία με το καλοκαίρι στον Νότο.
1: Και εγώ τα ίδια. Εδώ έχουμε φίλους που ετοιμάζονται να πάνε λίγο στον καταράκτη του Μιλωνά Γιώργο, στα φέρμα.
0: Τι ωραία.
1: Και μας ρωτάνε αν έχει νερό.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχει.
1: Ναι, γιατί φέτος γενικότερα το χειμώνα είχε νεράκι.
0: Καλή χρονιά φέτος. Λοιπόν, να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα σε αυτούς οι οποίοι προετοιμάζουν εκεί πέρα στα Αλάτσατα το γλέντι με το Βασίλη Σταυρακάκη. Αύριο εγώ το βράδυ, 5η 2 Ιουλίου, θα γίνει χαμός. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Αλλά και να πούμε ότι συνεχίζετε, γιατί μας τα έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τη γιορτή κρασιού στις Δαφνές. Αύριο συνεχίζεται η μουσική και το γλέντι με τον Γιώργο Παπαδάκη. Παιδιά, να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χαμό που κάνατε και σήμερα. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με αποκλειστικές πληροφορίες για το νέο βίντεο του Καλοκαίρι στο Νότο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Ναι, φυσικά ήρθε η μεγάλη ώρα, ήρθε η μεγάλη στιγμή. Φέτος πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε.
1: Wow.
0: Έλα, πέρσι νομίζω το βγάλαμε. Παιδιά, ήταν Αύγουστο.
1: Ήταν αρχές Αυγούστου, άστο καλύτερα.
0: Παιδιά, ήταν Αύγουστο, αλήθεια τώρα.
1: Ναι, αφού τέλη Ιουλίου γυρίζαμε ακόμα.
0: Θυμάμαι το κράξιμο πάντως, σίγουρα αυτό το θυμάμαι.
1: Εντάξει, παιδιά, ήταν και οι καιρικές συνδίκες δύσκολες. Ήταν και 15 λεπτά το βίντεο.
0: Εντάξει, πέρσι δεν ήταν βίντεο, να το πούμε αυτό έτσι.
1: Ήτανε ταινία.
0: Ήταν μία μικρή ταινία. Όσοι γνωρίζουν από αυτά, γνωρίζουν πόσο μεγάλο άθλο ήταν αυτό. Αν ένα βίντεο 3-4 λεπτών μας παίρνει 3 εβδομάδες να το γυρίσουμε, να το φτιάξουμε, ένα μήνα να το επεξεργαστούμε και άλλο τόσο να το ξέρω να το αυτό. Φανταστείτε τώρα ένα βίντεο 15 λεπτών. Λοιπόν, οπότε πέρσι βγήκε, βλέπω εδώ πέρα, πριν 10 μήνες λέει, 5 Αυγούστου. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι καλά είμαστε φέτος.
1: Έλα,
0: τώρα αρχές Ιουλίου θα το πάρετε. Ωραιότατο να το απολαύσετε, να το τραγουδίσετε, να το χορέψετε. Λοιπόν, να πούμε την ιστορία, τι λέτε τώρα να αποκαλύψουμε.
1: Να την πούμε, εννοείται.
0: Γιατί και υπάρχουν και αυτοί που μας λένε, παιδιά, λέει, υπάρχει λέει το κοινό που σας ακούει λέει στο ραδιόφωνο, αλλά δεν σας ακούει στα social media. Και επειδή εμείς είμαστε λέει πιστοί, αξίζουμε νομίζω μια έξτρα πληροφόρηση.
1: Αξίζεται την έξτρα πληροφόρηση και θα την έχετε, γιατί το φετινό βίντεο έχει να κάνει με δύο καφενεία, θα πούμε έτσι. Ένα καφενείο το οποίο είναι πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο χωριό. Κάνουν κουμάντο αυτοί που το έχουν ουσιαστικά.

0: αστικά και έχουν την εξουσία, δηλαδή όλα περνάνε από τα χέρια του.
1: Υπάρχουν κάποια χωριά τα οποία πραγματικά έχουν ένα καφενείο, ρε παιδί μου, δεν έχουν κάτι άλλο. Δηλαδή, άντε να έχουν και μία για το ταχυδρομείο, μία, πώς το λένε.
0: Τώρα δεν έχουν ούτε για αυτό.
1: Άντε να έχουν και ένα καρτοτηλέφωνο, είχαν παλιά, αλλά αυτά είναι το καφενείο του χωριού.
0: Το
1: όπου
0: κέντρο
1: εκεί
0: του κόσμου.
1: Είναι τους. Το κέντρο του κόσμου, πραγματικά. Εκεί θα πας να μάθεις το κουτσομπολιό σου, εκεί θα πας να πεις το καφέ σου, εκεί θα πεις τη ρεακή σου. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, τα λοιπά, καταλήγουν κάπως εκεί.
0: Έρχονται
1: εκλογές. Στο καφενείο πάει ο πρόεδρος, χαιρετάει. Είναι το κέντρο του χωριού, το πούμε έτσι. Uh-huh. Οπότε λοιπόν μιλάμε για ένα τέτοιο μικρό χωριό, το οποίο ας πούμε έχει λιγοστούς κατοίκους και έχει και τρεις γιαγιάδες.
0: Τρεις αδερφές, οι οποίες το έχουν, όχι, ναι, δεν είναι αδερφές.
1: Και πραγματικά αυτές οι γιαγιάδες, επειδή έχουν κληρονομήσει από τις μαμάδες, από τις γιαγιάδες κτλ. Το καφενείο αυτό και είναι εκεί στο χωριό και το έχουν, ρε παιδί μου, πατροπαράδοτα. Το έχουν αυτό το καφενείο, το τρέχουν οικογενειακά.
0: Α, είναι οικογένεια δηλαδή, εντάξει.
1: Είναι πολλά χρόνια οι οποίοι,
0: βέβαια,
1: το τρέχουν, ας πούμε.
0: Οικογενειοκρατία, αυτό που δεν έχουμε στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Mm. Οπότε λοιπόν είναι αυτό το καφενείο εκεί λοιπόν πολλά χρόνια και ξαφνικά τώρα με τα νέα, στο πούμε έτσι, προγράμματα που τρέχουν και τα λοιπά, έρχονται, επιστρέφει κόσμο στα χωριά, αγοράζει σπίτια, παίρνει επιχειρήσει, ανοίγει καφενεί. Ανοίγει λοιπόν δίπλα του
0: ακριβώς.
1: Στην πλατεία ένα δεύτερο καφενείο.
0: Και
1: τουλάχιστον έτσι νομίζουν αυτές.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς καφενείο, είναι κάτι πολύ πιο σύγχρονο, γιατί όταν έρχεσαι εξ Αμερικής που ήσουν πολλά χρόνια μαζί με το γιο σου, τον Τάιλερ, θέλει να φέρει νέο αέρα στο χωριό. Οπότε έρχεται άλλη μία έτσι κυρία γιαγιά Παύλα. Η οποία έρχεται
1: μια
0: με το γιο
1: οικογένεια,
0: της,
1: έτσι, η οποία επιστρέφει από το εξωτερικό.
0: Και φέρνει έτσι τον αέρα της Αμερικής, τον αέρα της μαγειρικής από άλλη χώρα. Οπότε το σούσι είναι και το κυρίαρχο πιάτο, το οποίο θα παίξει πάρα πολύ δυνατά στο διπλανό ακριβώς εστιατόριο Παύλα Ταβέρνα Παύλα Καφενείο.
1: Και ανοίγει δηλαδή σουσάδικο στο χωριό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό γίνεται λοιπόν ακριβώς δίπλα από το καφενείο. Και για να σας φανταστείτε ότι δεν πιστεύουν στα μάτια τους αυτό που βλέπουν, δεν πιστεύουν ότι πραγματικά θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όντως γίνεται. Ανοίγει ένα σουσάδικο και ξαφνικά τους παίρνει όλο τον κόσμο. Μέχρι και οι παππούδες που πήραν τον καφέ πάνε στο σουσάδικο και παραγγέλνουν σούσι. Δηλαδή είχες και σούσι στο χωριό σου, πραγματικά τώρα είχες. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα ότι οι γιαγιάδες, επειδή είχαν και ένα εισόδημα από αυτό το καφενείο,
0: uh-huh,
1: και δεν παίζεται μόνο το εισόδημα, είναι και η εξουσία γύρω από το καφενείο.
0: Αυτό πιο πολύ.
1: Δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι. Ξεκινάνε άμεσα πόλεμο, ξεκινάνε άμεσα μετέτα με το διπλανό σουσάδικο. Γίνεται το χαμό. Να πούμε ότι το διπλανό σουσάδικο το ανοίγει ο Τάιλερ, ο οποίος είναι ο γιος αυτής της γυρεάς. Έχουμε όνομα αυτής της γυρεάς.
0: Δεν
1: της έχουμε βγάλει όνομα. Τι, πρέπει να βρούμε ένα όνομα για αυτή τη μαμά του Τάιλερ.
0: Τζένι, ας πούμε.
1: Τζένι.
0: Η Άντζελα.
1: Άντζελα.
0: Άντζελα είναι okay, πιο έτσι.
1: Okay, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Η Άντζελα λοιπόν. Η Άντζελα είναι πολύ λαϊκό, δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, τότε πώς να την πούμε. Πινελόπη.
1: Πινελόπη. Και πάει, εντάξει, η κυρία Πινελόπη τώρα, στο πούμε, η μαμά του Τάιλερ. Ναι, η μαμά του Τάιλερ θα μπορούσε να λέγεται Πινελόπη.
0: Okay.
1: Ωραία, λοιπόν, έρθει λοιπόν τέλος πάντων εκεί. Αυτοί καταλαβαίνετε ότι είναι εντυμένοι αλλιώς, έχουν συνηθίσει μια χώρα αλλιώς. Οπότε όταν τα βλέπουν όλα αυτά τα έκτρωμα με τις γιαγιάδες που σκάνε με τα αγροτικά, με τα κατσίκια, με τις μαγκούρες κτλ. Με τις κότες που τρομοκρατούνται, δεν μπορούν να κάνουν, ας πούμε, δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, να το χωνέψουν. Mm-hmm. Και έτσι γίνεται ο κακός χαμός. Και συνέχεια στο βίντεο, το οποίο θα βγει η Παρασκευή ή Σάββατο, όπως έχουμε πει, σήμερα θα ανακοινωθεί.
0: Και δεν θα πιστεύετε τι βλέπετε στα μάτια σας πραγματικά.
1: Πραγματικά δεν θα πιστεύετε.
0: Γίνονται όλα τόσο γρήγορα. Κακό, ιστορίες, κόσμος, πάνω κάτω, τραγούδι, χορός. Οπότε νομίζω ότι θα θέλετε να το δείτε 2-3 φορές μέχρι να το συνειδητοποιήσετε και να το χωνέψετε.
1: Έχουμε κινδύνια έξυπνα. Πρέπει να το ξαναδείς το βίντεο για να το καταλάβεις. Οπότε λοιπόν το ξαναβάλλετε από την αρχή. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το απόγευμα ανακοινώνεται το όνομα και το μπιέν και το πόστερ από το βίντεο, το επίσημο με τις πρωταγωνίστριες, αλλά και το όνομα του βίντεο. Πώς θα ονομάζεται το βίντεο μας φέτος? Πέρσι ήταν, ας πούμε, το ντολμαδάκι in space. Πρόπερσι, στάκα με τα αυγά. Παραπρόπερσι, δεν θυμάμαι καν.
0: Κοίτα, είναι ένα όνομα το οποίο πραγματικά το ξέρουν οι πάντες στην Κρήτη. Είναι κάτι
1: είναι
0: που
1: και το είναι... όνομα του καφενείου, να πούμε,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια,
1: αυτό είναι.
0: Είναι κάτι που είναι δίπλα από το όνομα Κρήτη. Είναι αυτό ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε λοιπόν περιμένετε σήμερα το απόγευμα συντονισμένοι όλες στα social media μας για την ανακοίνωση και το επίσημο πόστερ από το νέο βίντεο. Πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε για αποφώνηση.
2: Καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Κάπως έτσι μπήκε ο μήνας. Ελπίζω να μπήκε καλά και σε εσάς και να έχουμε έτσι ένα ωραίο μήνα, υπέροχο, γεμάτο από θετικές ειδήσεις, ωραίους ανθρώπους και πολύ πλατσούρισμα.
1: Άντε να δούμε από το στόμα σου και στο Θεού ταυτί. Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα, για όλη την αγάπη και σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 12 σήμερα το απόγευμα. Ανακοίνωση του νέου βίντεο στα social media του καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ. Τα λέμε αύριο στις 12.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα με κυμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
3: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
4: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
3: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
4: Αιώνιο νερό. Eternal Water. Με κρατάει fit και στυλάκι. Χωρίς ζάχαρη. Χωρίς συντηρητικά.
3: Παγάζα. Η γυναίκα σου το ξέρει.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.

0: Basta. Απ Top 5 Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Κύριε Προϊστάμενε.
10: Η καινούργια είσαι εσύ.
9: Ναι.
10: Παρακαλώ.
9: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
10: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
11: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
12: Είμαι ένας τρελός.
11: Τετάρτη 1 Ιουλίου το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Riviera Beach Bar παρέα με τον App 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
14: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
15: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίη το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
16: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
17: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
18: Κουτάλα.
17: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
18: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
17: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
18: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
17: Όσο θέλεις?
18: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
17: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
18: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
19: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
20: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
21: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
22: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Summer starts here.
1: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
2: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
3: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
2: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο!
3: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Α, το αγάπη μου, α, το. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
1: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
5: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
6: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
6: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
5: Eternal Water. Διψάς...
6: τι λέω τόση ώρα.
5: Να το βρεις.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
9: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
11: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πάω, παιδί.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: ΑΠ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: μαζί σφαίρις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
10: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
11: Είμαι η Άννα.
12: Είμαι ο Λάκης.
13: Είμαι η Αφροδίτη.
14: Είμαι ο Γιάννης.
15: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
16: Είμαι η Αγάπη.
17: Είμαι ο Δημήτρης.
18: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
19: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
20: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πολύ ωραία τραγούδια του Νίκο Οικονομόπουλου αυτό και από τα πολύ διασκεδαστικά, τα καλοκαιρινά. Νομίζω ότι είχε βγει καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος. Και αν θυμάμαι καλά, όχι, δεν πρέπει να το είχαμε πρώτη μετάδοση. Γενικότερα πρέπει να ήταν ελεύθερο, δεν πρέπει να το είχε δώσει ραδιόφωνα ο Νίκος. Τα κάνει αυτά, που και που. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και από τις 4 μέχρι και τις 6 κάθε απόγευμα, αλλά και αυτό το απόγευμα 1η Ιουλίου. Θα τα λέμε εδώ, απλά καθημερινά. Καλώς μου ήρθατε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

1η Ιουλίου, λοιπόν, καλό μήνα στους καινούριους και ελάτε να γίνουμε και σήμερα μια ωραία παρέα. Ελάτε να αλληλεπιδράσουμε, να πούμε τα νέα μας και να πούμε και τι έχουμε κανονίσει για τον Ιούλιο. Γιατί αυτά είναι τα πιο ωραία. Αυτά μας δίνουν την όθηση του να πούμε άντε, τέλεια, ας περάσει. Καλά έκανε και έφυγε ο Ιούνιος. Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα, οπότε ας τον περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται. Σηκώστε τα κινητά και πληκτρολογήστε 69-31-929-929. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber και πείτε όλα αυτά που θέλετε. Αφιερώστε και τραγούδια, κάντε και δικές σας επιλογές και οτιδήποτε. Και αν θέλετε να μας πείτε, 69-31-929-929.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
5: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
6: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
7: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δεν γίνεται Ιούλιος χωρίς πίτσα φαν. Δεν γίνεται βασικά απόγευμα χωρίς πίτσα φαν. Εδώ κάθε απόγευμα δίνουμε την πίτσα φαν της ημέρας μέσα από ένα σύνθημα το οποίο ηχεί καθ' όλη τη διάρκεια, κάποια στιγμή, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ηχεί λοιπόν και σου δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνεις. Η δική μου πρόταση, επειδή είναι και καινούριος μήνας, επειδή είναι και καλοκαίρι και επειδή μας αρέσουν οι δροσερές γεύσεις, σου έχω μια τέτοια γεύση δροσερή μέσα από την Pizza Fan. Πίτσα Μαργαρίτα Lime λέγεται και την έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης Καρμούτσος. Και δεν έχει μόνο αυτές τις γεύσεις, έχει και αρκετές και άλλες γεύσεις με τις πίτσες. Η συγκεκριμένη όμως είναι απόλυτα καλοκαιρινή. Υπάρχει και μια προσφορά που σου δίνει Green Lemon Lime 330 ml, δώρο με κάθε Pizza Μαργαρίτα Lime. Πάρτιν και θα με θυμηθείς. Αν σου αρέσουν οι περίεργες γεύσεις, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Οι νέες γεύσεις, οι φρέσκες γεύσεις, και αν δεν σου αρέσουν κιόλας, δοκίμασέ τη και θα δεις ότι θα σε κάνει την αγαπήσεις. Πίτσα Μαργαρίτα Lime, αυτό ζήτα, και τα υπόλοιπα θα τα πεις μέσα από τη γεύση της.

0: Νομίζω ότι η Ιωάννα μου το είχε προτείνει εχθές. Όπως και να έχει όμως, να ξέρεις ότι θα δούμε τα ζώδια του μήνα εδώ στον A52,9 σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, πάμε να δούμε γιατί Ιούλιος έρχεται, ήρθε και έρχονται πολύ ωραίες συναυλίες. Ξεκινάμε με σήμερα το βράδυ Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Για εσένα που σου αρέσει η κατάσταση παραλίας, σου έχω Γιάννη Καράμαλη και Μαρία Λουλακάκη στο Ριβιέρα. Μέσα στον Ιούλιο θα συναντηθούμε με τον Θοδωρή Φέρη στο Παγκρίτιο. Έχουμε 13 του μήνα Άλκηστη Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου. Έχουμε Γιώργο Σαμπά τον Ιούλιο, έχουμε Ακύλα, έχουμε Γιάννη Κότσιρα, έχουμε Ιουλία Καλυμάνη, έχουμε Πάπα Κωνσταντίνου, επίσης, ναι, σωστά, και αυτό. Και αυτά είναι αυτά που μπορώ να πω μέχρι τώρα, γιατί ξέρεις, όλα αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Οπότε stay tuned, γιατί τα καλύτερα έρχονται, και σε όλα αυτά που σου είπα, να ξέρεις ότι θα έχουμε και δωρεάν προσκλήσεις για εσάς.
1: Έλα!

0: αυτό είπα.
1: Αυτό ακριβώς. Αν δεν σου αρέσει το κομμάτι πολυκοσμίας, το κομμάτι Pixlax, αν δεν είσαι του rock και είσαι λίγο του πιο, λαϊκού, θα έλεγα, και θέλεις παραλία, θέλεις άλλη κατάσταση, σου προτείνω Riviera. Riviera Beach Bar με τον Γιάννη Καράμαλη και την Μαρία Λουλακάκη απόψε. Και επειδή έχω την εντύπωση, αλλά κάνε και εσύ μια κλίση να δεις για τραπεζάκι, δεν νομίζω ότι έχουν μείνει πολλά τραπεζάκια, οπότε αν σου αρέσει, κλείς εκεί να πας απόψε. Θα είναι μια φανταστική βραδιά. Ο Γιάννης Καράμαλης είναι καταπληκτικός, η Μαρία Λουλακάκη είναι το έτερο του ίμις, θα έλεγα εγώ. Ταιριάζουν πάρα πολύ πάνω στη σκηνή, οπότε στο προτείνω ανεπιφύλακτα και σε αυτήν την βραδιά με τον Γιάννη Καράμαλη και την Μαρία Λουλακάκη στο Riviera Beach Bar με τον App 92,9 θα πας, να το θυμάσαι.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Up Top 5. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
5: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
4: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
5: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
4: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
5: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
4: Πατατάκια στο φραπέ.
5: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πίνει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
4: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
5: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
4: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια.
5: Ναι,
4: από αυτούς που παραγγέλνουν την πυρή το ποτό.
5: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζή τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
4: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
5: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
4: Μια λίτσα σοκολατάκι.
5: Είπε κουλουράκι και μου θε μνημόσυνο.
3: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Summer starts here.
8: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
9: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
10: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
11: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
9: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
11: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
9: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
12: Πάλι κρύο το νερό.
13: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
12: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
13: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
12: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
13: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
13: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
14: Καλά.
7: καλό μήνα σε εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Έχουμε ξεκινήσει από τις 4 και για να πω την αλήθεια, τα μηνύματα είναι αρκετά και αυτό το απόγευμα, αλλά δεν έχει γεμίσει ακόμα, ξέρεις, το Viber. Περιμένω να γεμίσει και αυτό το απόγευμα. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την δεύτερη ώρα του Απλά Καθημερινά με το Αιγαίο και την Άννα Βύση να μας το τραγουδά αμέσως τώρα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λόγια άστρα από την ίδια δάμου ακούσαμε και είμαι σίγουρος ότι αν μπει σε αυτές τις εφαρμογές, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, ξέρεις, το κινητό από την Κίνα, σίγουρα θα ξελογιαστείς και θα αγοράσεις κάτι. Βέβαια, μπήκε καινούριος μήνας, οπότε αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις, από σήμερα ξεκινάνε, όπως θα το έλεγε η γιαγιά μου, τα πανοπρούκια. Οπότε, ό,τι και αν αγοράσεις, να ξέρεις ότι θα έχει από 3 ευρώ που έχει να κάνει με μικρές παραγγελίες. Αν τώρα κάνεις μεγάλη παραγγελία, να ξέρεις ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 9 ευρώ η παραγγελία σου έξτρα. Δεν έχω καταλάβει βέβαια αν είναι αναείδος, δηλαδή ανατεμάχιο. Δηλαδή βάζεις, τι να σου πω τώρα, 2 πετσέτες θαλάσσης, θα μπορούσες να βάλεις. Ναι, θα πληρώσεις 2 φορές από 3 ευρώ και όλο αυτό, ξέρεις, αυξάνει το λογαριασμό. Οπότε δεν ξέρω τι συμφέρει. Καλό είναι να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά αν θέλεις Sony και Dena να ψωνίσεις από τέτοια καταστήματα, μήπως θα πρέπει να το ξανασκεφτείς, γιατί είχαν την έννοια του ότι είναι οικονομικά. Πλέον με αυτές τις αυξήσεις δεν ξέρω κατά πόσο οικονομικά μπορείς να τα πεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Το σημερινό βιβλίο που έχω να σου προτείνω, ναι, είναι μαγικό και θα καταλάβεις γιατί το λέω αυτό. Είναι καινούριος μήνας, θα βρεθούν πολλοί τέτοιοι δίπλα μας, οπότε πρέπει να ξέρεις πώς θα φερθείς. Το βιβλίο αυτό έρχεται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έχει να κάνει με ψυχολογία, έχει να κάνει με αυτοβελτίωση και άκου τίτλος. Ανάμεσα σε ηλίθιους. Θα σε τρελάνει. Θα σου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Το παγκόσμιο φαινόμενο του Τόμας Έριξον, του άλλαξε και το όνομα του ανθρώπου, συνεχίζει να σπάει ταμεία στην Ελλάδα. Μιλάμε για τρελές πωλήσεις το συγκεκριμένο και θα το καταλάβεις με το που θα το ξεκινήσεις. Ο συγγραφέας χωρίζει τους ανθρώπους σε τέσσερις βασικούς χρωματικούς τύπους συμπεριφοράς και μας εξηγεί με άφθονο χιούμορ και πρακτικά παραδείγματα, αυτό είναι το ωραίο του βιβλίου, πώς θα καταλαβαίνουμε πώς, σε ποια φάση βρίσκεται ο καθένας που συναντάμε. Αν θέλεις λοιπόν να καταλάβεις τι είναι ο σύντροφός σου, όχι τον λέω ηλίθιο τον άνθρωπο, αλλά σε ποιο χρωματικό, σε ποια χρωματική παλέτα ανήκει ο σύντροφός σου, ο συνάδελφός, ο φίλος σου, γιατί αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Αν διαβάσεις αυτό το βιβλίο θα καταλάβεις πολλά πράγματα. Ανάμεσα σε ηλίθιους, ξαναλέω, λέγεται, και θα το λατρέψεις το καλοκαίρι αυτό και γενικότερα στη ζωή σου. Θα το διαβάζεις και θα το ξαναδιαβάζεις. Επέλεξε το και θα καταλάβεις τι εννοώ.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

τέλειος μήνας και πάμε να δούμε τα πρώτα έξι ζώδια για αυτόν τον μαγικό Ιούλιο, γιατί θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Τα άστρα έχουν διάφορα σχέδια για όλους μας, οπότε πάμε να δούμε τι θα συμβεί στο κάθε ζώδιο χωριστά. Για τον Κριό, ο Ιούλιος σε καλεί, Κριέ μου, να πάρεις μία ανάσα και να δεις τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά. Η ενέργειά σου παραμένει σε καλά επίπεδα, αλλά ίσως λέω να χρειαστεί να εστιάσεις στο σπίτι και στις σχέσεις, στις στενές σου σχέσεις. Είναι ώρα να αφήσεις λίγο στην άκρη τις μεγάλες φιλοδοξίες σου και να χαρείς τη στιγμή με τους δικούς σου ανθρώπους. Στον Ταύρο, ο μήνας αυτός φέρνει πολλές επικοινωνίες και νέες γνωριμίες στο προσκήνιο. Θα βρεθείς να συζητάς έντονα και να κλείσεις συμφωνίες που εκκρεμούσαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ παράλληλα μια μικρή απόδραση θα σου δώσει την απαραίτητη ενέργεια για τη συνέχεια του απαιτητικού καλοκαιριού. Για τους δίδυμους, τα οικονομικά μπαίνουν στο μικροσκόπιο αυτόν τον καιρό. Είναι μια καλή ευκαιρία να βάλεις μια τάξη στα έξοδά σου και να σκεφτείς πρακτικούς τρόπους για να αυξήσεις το εισόδημά σου. Στους καρκίνους, αυτός ο μήνας είναι ξεκάθαρα ο δικός σας μήνας. Περισσότεροι έχετε και γενέθλια σε αυτόν τον μήνα και τα φώτα είναι στραμμένα πάνω σας. Νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να διεκδικήσετε αυτά που πραγματικά θέλετε, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά. Στους λέοντες έχω να πω ότι λίγο πριν μπείτε στον μήνα των γενεθλίων σας, ο Ιούλιος σας ζητά να κάνετε ένα βήμα πίσω και να ξεκουραστείτε. Η ανάγκη για εσωτερική ηρεμία είναι μεγάλη και πρέπει να την ακούσετε. Ενώ στην Παρθένο η κοινωνική ζωή αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον και οι φίλοι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα βρεθείς σε πολλές παρέες, θα συζητήσεις και θα ανταλλάξεις ιδέες, ενώ δεν αποκλείεται μάλιστα και μέσα από τον κοινωνικό σου κύκλο να προκύψει και μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τα επαγγελματικά σου.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Χαίρομαι που σας αρέσουν τα. Που σας άρεσαν τουλάχιστον τα πρώτα 6 ζώδια. Πάμε να δούμε αν θα σας αρέσουν το ίδιο και τα υπόλοιπα 6 ζώδια. Είχαμε μείνει στον Παρθένο, οπότε πάμε να συνεχίσουμε με τον Ζυγό. Για τον Ζυγό, λοιπόν, τα επαγγελματικά σε απασχολούν έντονα, αγαπημένε μου. Οι κόποι σου αρχίζουν επιτέλους να αναγνωρίζονται και αυτό σου αρέσει. Εστιάζεις στους στόχους της δουλειάς σου με αποφασιστικότητα και όλο αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από τους ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Στο Σκορπιό, η διάθεσή σου για εξερεύνηση, για μάθηση είναι πολύ ανεβασμένη. Είναι ένας εξαιρετικός μήνας για να σχεδιάσεις ένα ταξίδι ή να ξεκινήσεις κάτι καινούριο που σε ενδιαφέρει. Όλο αυτό θα διευρύνει τον τρόπο που σκέφτεσαι και θα σε βγάλει οριστικά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Για τον Τοξότη, ο Ιούλιος σε βάζει σε μια διαδικασία να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις που σε βαραίνουν το τελευταίο διάστημα, κυρίως σε πρακτικό αλλά και συναισθηματικό επίπεδο. Τα κοινά οικονομικά και οι συμβιώσεις έρχονται στο προσκήνιο και όλο αυτό σου ζητά να βρεις τις ισορροπίες σου και να αφήσεις πίσω ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πια. Στον Εγώκερο, οι σχέσεις σου μονοπολούν το ενδιαφέρον σου, καλείσαι να συνεργαστείς στενά με άλλους και να βρεις λύσεις που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές. Και η κατανόηση και η προσπάθεια για την αρμονία πρέπει να είναι ο βασικός σου στόχος αυτό το διάστημα. Για τον Υδροχό, η καθημερινότητα και η δουλειά απαιτούν πολύ από την ενέργειά σου αυτό το διάστημα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να βελτιώσεις τις συνήθειές σου και να φροντίσεις περισσότερο την υγεία και την διατροφή σου. Ενώ τέλος, για τα ψαράκια μου, ο μήνας αυτός είναι γεμάτος δημιουργικότητα, έχει φλερτ, έχει διασκέδαση, νιώθεις έντονα την ανάγκη να εκφραστείς και να ασχοληθείς με όσα σε ευχαριστούν πραγματικά και αυτό είναι το νόημα της υπόθεσης, να αγαπήσεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: έτσι.
1: Εγώ έτσι θα τα χαρακτήριζα χορταστικά τα ζώδια του Ιουλίου. Ελπίζω να τα βάλετε σε πράξη και να προσέξετε τις κακοτοπιές των λεγόμενων που σας είπα πριν. Λοιπόν, πάμε, γιατί τελειώσαμε. Και σήμερα πάμε σε πολύ ωραία πράγματα. Έρχονται πολύ ωραίες μουσικές επιλογές εδώ στον A92,9. Και το ραντεβού μας αύριο, λίγο μετά τις 4 εδώ στον App 92,9. Μέχρι τότε να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας θυμηθείτε.
2: Είμαι ένα τρελό.
0: Τετάρτη, 1 Ιουλίου, το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Γιάννης Καράμαλης και Μαρία Λουλακάκη live. Το Riviera Beach Bar σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Ο Γιάννης Καράμαλης και η Μαρία Λουλακάκη έρχονται για να απογειώσουν τη διάθεση με αγαπημένες επιτυχίες. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον app 92,9. Σας περιμένουμε στην παραλία Καρτερού. Ώρα έναρξης 9. Κάνετε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Χοπ, Πέτρο, τι βλέπω, πάλι πόρτα.
7: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
6: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε, τα πίνουμε.
7: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
6: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
8: Summer starts here.
5: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Απ 92,9.
2: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
1: Okay.
0: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
5: Γιατί χειμερινό?
4: Γιατί για ένα τζάκι λες συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
5: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιήσεις.
4: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
5: Πιάσει νευρικό.
4: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
4: Μπορεί να σου πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
8: Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
8: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: App 92,9.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Up Top 5. Νούμερο 5.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Νούμερο 1.

0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Τι καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
4: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
3: «Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
4: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: βρίσκω. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
2: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
1: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
2: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
1: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
2: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
1: Πατατάκια στο φραπέ.
2: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και έχει πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
1: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
2: Αλήθεια, να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
1: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
2: ναι,
1: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
2: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
1: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
2: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
1: Λίτσα σοκολατάκι.
2: Είπε κουλουράκι και είμαστε μνημόσυνο.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram, απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

τις φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις.

0: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions. Όνειρο φέρεσαι.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
15: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
14: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
15: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
14: Eternal Water. Διψάς...
15: τι λέω τόση ώρα.
14: Να το βρεις.
16: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
17: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
18: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
17: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
18: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
19: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
7: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
10: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
11: Up 92,9.
12: Ένα νερό κυραβάγγελιο.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
2: Γιατί χειμερινό?
1: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ω, τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ θα ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
1: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.

0: Πιάσει νευρικό.
1: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
1: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κύριε προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
4: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
9: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
9: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κλίματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Παράξενες λοιπόν γαστρονομικές αλχημίες.
4: Εντάξει, η γιαγιά μου μετάζει καρπούζι με φέτα, ας πούμε.
3: Έλα, αυτό είναι φαγητό υψηλής.
4: Πες το σε ένα Άγγλο. Oh my god, watermelon with feta cheese, that's disgusting.
3: Σου έχω πατατάκια βουτυγμένα σε μερέντα.
4: Πατατάκια βουτυγμένα οπουδήποτε.
3: Πατατάκια στο φραπέ.
4: Γιατί όχι, γιατί όταν ο άλλος έχει πάρει μπύρα και πιει καφέ. Του τρώω τα πατατάκια, είναι υποχρεωτικό, το λέει ο νόμος.
3: Εντάξει, έτσι θα πάει αυτό. Θα έχει μία απάντηση για όλα.
4: Να στέλνετε μήνυμα όποιος έχει πάει με φίλο του για καφέ, έχει πάρει μπύρα, όχι, δεν έχει φάει τα πατατάκια. Όλοι το έχουν κάνει. Πηγαίνει.
3: Να κοπεί το χέρι, λέει, σε αυτούς που παραγγέλνουν καφέ και τρώνε τα πατατάκια,
4: ναι,
3: από αυτούς που παραγγέλνουν την μπύρα ή το ποτό.
4: Φίλε μου, μπαρίστα. Έτσι λέμε το μπουφετζί τώρα. Εντάξει, ή φίλε μου, σερβιτόρι, οτιδήποτε. Αφού όλοι τρώνε τα πατατάκια, φέρει πατατάκια και με τον καφέ να τελειώνουμε.
3: Φέρ τους ένα κουλουράκι, κάτι.
4: Κάτι, μια λίτσα σοκολατάκι. Ένα μεζέ.
3: Λίτσα σοκολατάκι.
4: Είπε κουλουράκι και είμαστε μνημόσυνο.
1: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
2: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργιες εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Υπέροχο χειμερινό τραγούδι.
5: Γιατί χειμερινό?
4: Γιατί για ένα τζάκι λέει συνέχεια. Τζάκι, ο τζάκι, τζάκι. Το μεταξύ, το ακούω τώρα Ιούλιο μήνα και όσο να είναι, βγάζω μια φλίκτενα εδώ πέρα.
5: Σε παρακαλώ, μπορείς να με προειδοποιείς?
4: Όχι. Το νούμερο ένα κόνσεπτ της κωμωδίας είναι η έκπληξη.
5: Θα με πιάσει νευρικό.
4: Έτσι πρέπει. Λοιπόν, στείλτε 6-31-9-29-29 πώς θέλετε να πιάσει τη Μαρία νευρικό και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
5: Γελιό, για... το καλό που σου θέλω.
4: Όχι, να πιάσει νευρικό ο γείτονα. Σταματήστε εσείς από κάτω. Κοιμόμαστε. Τα παιδιά μας διαβάζουν. Είναι Ιούλιο. Αν διαβάζουν Ιούλιο, δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
2: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον App 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
2: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
13: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.